0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: 90,3
2: Και τώρα εξάθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Paradise 90,3.

Λοιπόν, λέγαμε για το γκάλο που φέρνει το Τζίπρα δεύτερο με 15,5. Πάντως, παιδί μου, αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky που είχε χθες το χιλιοστό, λες και φτιάχτηκε για να του σπάσει. Δηλαδή, εκεί που ο άλλος ξεκινάει προσπάθεια να κάνει το rebranding, βγάζει ο Sky όχι απλά ένα ντοκιμαντέρ, βγάζει μια σειρά ντοκιμαντέρ με επεισόδια. Κάθε Δευτέρα κράζει το Τζίπρα. Σου λέει, έκανε αυτό, κράζει τον Τζίπρα. Παρουσιάζει τα γεγονότα, εν πάση περιπτώσει, αλλά δυστυχώς για τον Τζίπρα θυμίζει εκείνη την περίοδο που κλείναν οι τράπεζες κτλ. Το Βαρουφάκι, του θυμίζει το Βαρουφάκι, το ανεβαίνει η πίεση του Τσίπρα. Ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης, να σας θυμίσω, δεν έχουν μιλήσει στο ντοκιμαντέρ αυτό, στο χιλιοστό. Έχουν μιλήσει όλοι οι Ευρωπαίοι, έχουν μιλήσει κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Παπάς, ο Λαφαζάνης. Ο Λαφαζάνης τον είδα χθες. Παιδί μου, είναι φοβερό, δηλαδή πώς αυτός ο άνθρωπος που ήταν ο νούμερο 2 ουσιαστικά τότε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πώς έχει ξεπέσει έτσι αυτό το περιθώριο της πολιτικής, αλλά τα έλεγε κανονικά χθες, έλεγε την αλήθεια του. Και ποιος άλλος ήταν, και άλλοι, ο Τζανακόπουλος ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ και είναι όλοι οι Ευρωπαίοι, είναι ο Ντάιζελμπλουμ, φάτσες που προσπαθούσαμε να τις ξεχάσουμε και μας τις θυμίζει ο Σκάι για κάποιο λόγο. Το Ντάιζελμπλουμ, το Γιούνκερ, αυτός εκείνος που είναι πιο κοινικός από όλους είναι, παιδιά, αυτός ο Βίζερ, νομίζω λέγεται, που ήταν ο πρόεδρος του Euro Working Group, ο οποίος έλεγε, λέει, όταν, λέει, μάθαμε, λέει, για το δημοψήφισμα που προκήρυξε ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, μου ήρθαν στο μυαλό μου οι Doors και του λένε, τι εννοείται, και λέει το τραγούδι που έλεγε This is the end, my friend, the end, και τον δείχνει, παιδιά μου, σηκώνεται τρίχα που το λέω, το έβλεπα χθες, και τον δείχνει τον Τόμας Βίζερ, ο οποίος εκεί είναι συνταξιούχος πλέον σε ένα αγρόκτημα, να βγαίνει από μια πόρτα με ένα δρεπάνι και λέω, Παναγιά μου, ο χάρος, βραδιάτικα, δευτεριάτικα. Πού με το δείχνει τον άλλο με το δρεπάνι, δηλαδή, ο οποίος πήρε το δρεπάνι και έκοβε τα αγριόχορτα από το κτήμα του. Και λέω, τι χρωστάμε να βλέπουμε το χάρο βραδιάτικα να κόβει με το δρεπάνι, πες το, βάλτε το εκεί να μιλήσει, να πει αυτά που να πει. Μα με το δρεπάνι τώρα πλάνο.

Εν τω μεταξύ, τι φάση με το. Όσοι μείνατε στην Αθήνα, το είδατε αυτό με το πιάνο στο μετρό του Συντάγματος που πήγε ο Ντελιβεράς και έπαιζε Μητροπάνο. Ε. Έχουν βάλει, για όσους δεν το ξέρουν, έχουν βάλει ένα πιάνο στο μετρό του Συντάγματος κατά το πρότυπο των αεροδρομίων στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, στα αεροδρόμια, έχουν βάλει ένα πιάνο και περνάει όποιος μουρλοκακομύρης περνάει από εκεί και θέλει να κάνει λίγο να παίξει πιάνο, παίζει πιάνο. Και τον ακούνε οι υπόλοιποι και χειροκροτάνε και βγάζουν σέλι και τέτοια. Και περνούσαν διάφοροι και παίζανε εκεί. Ωραίο αυτό σαν happening, τώρα για να μην είμαστε και γκρινιάριδες. Και πέρασε ένας ντελιβεράς κανονικά με το γυλαίκο του αυτό της εταιρείας και άρχισε να παίζει Μητροπάνο. Και συνήθως ξέρεις, λένε όταν παίρνεις τηλέφωνο και λένε πού είναι το παιδί, γιατί για αργή παραγγελία. Συνήθως σου λένε το παιδί έχει φύγει. Εκεί σου λέει το παιδί έχει ξεφύγει.

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Δεν είπαμε βέβαια όλη αυτή την ιστορία πάλι που πάνε και παίρνουν συνεντεύξεις από τύπους που είναι για Λούμπεν. Είχαν βρει έναν υποψήφιο τώρα τα κανάλια, πήγαν του πήραν συνέντευξη, ο οποίος είχε βγει με πούρο. Είχε βγει λυκιόπες, έτσι που λέγαμε στα χρόνια μας. Λυκιόπες. Είχε βγει με πούρο, σαν να είναι στα μπουζούκια. Είχε πάει να δώσει εξετάσεις και βγήκε με πούρο έξω και καλά. Σου λέει, θα είναι οι κάμερες απ' έξω, θα πάω να το παίξω ο τζέντε. Και πήγαιναν οι κάμερες και περιμέναν εκεί με 5-6 συνάδελφοι. Τι να πεις τώρα, δηλαδή, φταίνει οι συνάδελφοι, φταίνε και οι συνάδελφοι. Φταίνε κυρίως τα κανάλια τα οποία έχουν γίνει Λούμπεν. Τα κανάλια πλέον δεν πάνε να πάρουν μια συνέντευξη από ένα κανονικό υποψήφιο. Ένα παιδί που πήγε να δώσει για να δώσει, για να περάσει κάπου. Βρίσκουν κάνα δύο χαβαλέδες που πήγαν εκεί έτσι να περάσουν την ώρα τους, να μπουν στο Λούμπεν και το βλέπουν τον άλλο με το πούρο και κάθονται με τα μικρόφωνα. Και δεν είναι αυτό η ξεφτύλα της δημοσιογραφίας? Δηλαδή να κάθονται συνάδελφοι οι οποίοι κάθονται, τρέχουν από το πρωί στο βράδυ τώρα για να βγάλουν το ψωμί τους, να κάθονται να περιμένουν από ένα πιτσιρικά ο οποίος κάνει την πλάκα του να τους πει δύο βλακίες για να το παίξει αυτό. Λέει, τι γράψατε λέει στην έκθεση, λέγεται μοναξιά. Λέει, εντάξει, εγώ δεν είμαι μόνος, βγαίνω έξω, λέει. Μετά τον πιέζαν αυτοί, μπας και βγάλουν κάτι να παίζει στον αέρα. Λέει, ναι, εγώ βγαίνω, λέει, με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Έχει κάπου, ας πούμε, απίβδη, σαν κατέβασαν τα μικρόφωνα. Και λέω, κοίταξε, φτύλα τώρα, ας πούμε, να βγαίνεις, να είσαι δημοσιογράφος, να τρέχεις από το πρωί στο βράδυ και να κρέμεις από τα χείλη του πιτσιρικά, ας πούμε, ο οποίος πήγε εκεί πέρα για να κοροϊδέψει, ας πούμε, με ένα πούρο. Είχε το θράσο να βγαίνει στις κάμερες με πούρο, ας πούμε. Ευτυχώς δεν ήταν αναμένο. Δηλαδή, τι άλλο θα δεις, ρε φίλε, πραγματικά, τι άλλο θα δούμε. Αλλά αυτά είναι τα κανάλια, γιατί έχουν γίνει Λούμπεν. Το Λούμπεν καλά κάνει και τα βάζει. Γιατί είναι ένα σατυρικό, χιουμοριστικό site. Τα κανονικά κανάλια, γιατί πρέπει να γίνουν Λούμπεν? Δεν πρέπει να μεταδίδουν, ας πούμε, την πραγματικότητα? Αυτά είναι τα παιδιά? Δεν είναι αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές και ενδιαφέρονται είναι τα περισσότερα. Αυτοί είναι και τύπου χαβαλέδες εκεί. Μπα, αυτό εντάξει, μπορεί να έχουν και κάνα φράγκο από τον μπαμπά, τη μαμά. Μετά σου λέει, εντάξει, εδώ πούρο.

ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance. Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακούμε.

0: Paradise 90,3.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: περισσότερες από τις μισές χώρες στον κόσμο δεν έχουν Αμερικανό πρέσβη. Δεν έχουν δηλαδή. Δεν έχουν Αμερικανό πρέσβη στη χώρα τους. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Νομίζω το αντίθετο είναι πιο κακό. Αλλά. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι κάποιες θέσεις οι οποίες δεν έχουν αναπληρωθεί. Καλά, όλη η Αφρική από ό,τι βλέπω εδώ σχεδόν. Αλλά και στην Ευρώπη βλέπω ότι η Γερμανία, ας πούμε, δεν έχει πρέσβη Αμερικανό. Μου κάνει εντύπωση. Οι χώρες των Βαλκανίων, αν εξαιρέσει εμάς, εμείς έχουμε την πρέσβυρα. Την πρέσβυρα! Εμείς έχουμε μία κάνει για 10. Η οποία βέβαια έχει χαθεί. Έχω καιρό να δω τι κάνει η Guilfoyle. Πού είναι, δεν έχει πάει κανένα event, κάτι, κανέναν αργυρό. Τέλειος αργυρός στο πρόγραμμά του. Δεν έχει άλλα μπουζούκια να πάει. Μύκονο. Επίσης έχω μέρες να δω τον Άδωνη κάπου. Δεν ξέρω, τον είδατε πουθενά?
1: Αγαλμάς και Χαριζόπουλο.
0: Ωραία, πάλι είσαι εδώ.
1: Αφού φωνάξετε να μην έρθω δηλαδή. Ήθελα να σου πω ότι είχα πάει για μπάνιο και για να μαυρίσω λίγο, να κάνω σου ένα χρώμα, γιατί είχα πάει στη Νέα Ιωνία την Παρασκευή, με είδε

θυμάστε εκείνη την τύπησα στη Φωκίωνος Νέγρη που έλεγε τι κούκλος είσαι που έλεγε το Μητσοτάκη. Δεν ήταν η ίδια, αυτή ήταν μεγαλύτερη ηλικία. Ο Άδωνης έχει γκέλ σε μεγαλύτερες ηλικίες. Στα γκίλφ

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

Τι ωραίο να έγραφαν και εμένα το 24ωρό μου, το 24ωρο λέει της Κλέλιας Ανδριολάτου στη Νέα Μάκρη. Ολόκληρο 24ωρο το γράψαν, το κάνανε ρεπορτάζ για την Κλέλια Ανδριολάτου, φίλε. Η βουτιά στη θάλασσα, η επίσκεψη στο Μανάβι και το ποδοσφαιράκι. Πήγε στο Μανάβι η Κλέλια Ανδριολάτου και δεν μας είπαν τίποτα. Αν είναι, τι μας κρύβουν. Το βιβλίο, αυτό που ποστάρουν τα βιβλία, ρε φίλε, το χειρότερο από όλα. Πόσταρα ό,τι θέλεις, πόσταρα και το φαγητό σου. Που το έχω κάνει και εγώ και ντρέπομαι το που το λέω, αλλά το έχω κάνει, έχω ποστάρει βιβλίο. Το βιβλίο το παίρνουμε, το διαβάζουμε. Δεν το παίρνουμε για το ποστάρουμε στο Instagram. Οι περισσότεροι δεν διαβάζουν καν. Παίρνουν ένα βιβλίο, βρίσκουν ένα ωραίο τσιτάτο, το ανοίγουν, το ποστάρουν και λέει, δες τι, διαβάζω τώρα. Εγώ κατάλαβες ότι είμαι ψαγμένος.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Παιδιά, πάμε κατά διάολο. Η Βάλια Χατζηθεοδόρου είναι 2 χρόνια μόνη της. Αν είναι δυνατόν, και το απολαμβάνει πολύ βέβαια. Απ' την άλλη, συγγνώμη τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Απ' τη μία βγαίνουν οι γυναίκες και λένε οι άντρες δεν φλερτάρουν. Απ' την άλλη λένε το απολαμβάνω που είμαι μόνη μου. Τελικά τι θέλετε, δεν μπορώ να καταλάβω. Πίστευα, λέει, ότι θα μου έλειπε πάρα πολύ η συντροφικότητα. Νομίζω τα είχε με τον frontman τον Αλκατράς, καλά θυμάμαι. Η Βάλια Χατζηθεοδόρου είναι η πανελίστρια στην κομπή της Ίσης Χριστίδου. Μίλησε, λέει, στο πρωινό και ρωτήθηκε αρχικά για το αν δέχεται φλερτ. Με την ίδια να απαντά αρνητικά. Δεν με φλερτάρουν οι άντρες έξω. Πού να σε φλερτάρουν, σε βλέπουν κούκλα, σου λέει να πάω αυτά τα μούτρα μου εγώ. Βγαίνει και σου λέει αυτή, βγαίνει στην τηλεόραση, θα έχει, ας πούμε, πώς το λένε, ψηλά στάνταρ. Πού να πάω εγώ να τη μιλήσω. Θα μου πει, δεν μπορεί να πάει να τη μιλήσει κάποιο ο οποίο είναι ο ίδιο σε ψηλά στάνταρ. Ναι, δεν ξέρω. Δεν με φλερτάρουν οι άντρες, λέει, νομίζω γενικά οι άντρες λίγο με το φλερτ έχουν μαζευτεί τα τελευταία χρόνια. Και αυτό ισχύει, αλλά είναι και τα social βέβαια. Βλέπεις γιατί στα social. Βέβαια, λέει, όχι ότι στα social μου στέλνουν. Γενικά τίποτα. Έχω φίλες, ας πούμε, που στα social γίνεται χαμός. Τους στέλνουν μηνύματα αυτά. Και εγώ refresh, εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι, γιατί οι φίλες σου δεν είναι προφανώς διάσημες. Γιατί σε μια διάσημη τι να στείλει. Σου λέει και να τη στείλω, θα πάει καταρχάς, θα πάει στα γενικά. Δεν θα το δει καν. Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, διευκρίνησε πως εξακολουθεί να μην έχει κάποιο σύντροφο. Πίστευα ότι θα μου λείπει πάρα πολύ συντροφικότητα και ότι είχα μάθει κάπως να είμαι σε σχέσεις. Τώρα που είμαι σχεδόν 2 χρόνια μόνη μου, απολαμβάνω πολύ το πώς είμαι. Βγάζω τα άκρη, εσείς τώρα καταλάβατε τι τελικά θέλει να τη φλερτάρουν ή όχι. Γιατί άμα λες, βγαίνεις και λες ότι απολαμβάνω που είμαι μόνη μου, πού να σε πλησιάσει ο άλλος, σου λέει εντάξει, αφού είναι μόνη της, αυτή να είναι μόνη της. Παιδιά, όλοι μόνοι τελικά. Έτσι είναι το νέο μοντέλο, είναι αυτό. Όλοι μόνοι. Από το σπίτι, όλοι τα πάντα. Τα πάντα. Συνομιλίες, πώς το λένε, επικοινωνία, delivery, δουλειά, τηλεργασία. Ταινίες στο σπίτι, όλα πλέον τα κάνουμε στο σπίτι. Δεν χρειάζεται, θα είμαστε μόνοι μας όλοι στα σπίτια, θα μιλάμε με τα social και αυτή είναι η νέα εποχή.
1: Διαφημίσεις. Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Zanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ούτε την πρώτη φράση δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος. Κάνει ραδιόφωνο. Παιδιά, τι νέα, τι γίνεται? Παιδιά, τι γίνεται, παιδιά? Τι γίνεται, καλημέρα. Χάζευα εδώ τώρα πριν βγω, τώρα θα σας πιάσω τα μαλλιά, ακόμα δεν μπήκα. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στον Galaxy 92, by the way. Χάζευα στο Instagram μέχρι να βγω στον αέρα και πετάγεται μπροστά μου μια κοπέλα η οποία είναι τραγουδίστρια. Προφανώς δεν την ήξερα εγώ και αμφιβάλλω την ξέρει και πολλοί κόσμος αν κρίνω από τους followers. Ελληνίδα στην Αγγλία και λέει, βγαίνει και λέει, ένας χρόνος λέει, συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την κυκλοφορία του πρώτου μου άλμπουμ. Πού θα, όπως θα λέει και ο Βαγγελάτος,
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
2: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
5: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
6: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
4: Galaxy 92. Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
7: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Άλλοι πάνε και τα κλέβουν, ρε Δημήτρη, αυτά. Είναι διάφοροι που πάνε και παίρνουν τα εσώρουχα γυναικών από τις μπουγάδες. Ή έπεσαν τα δικά σου. Ένας άλλος φίλος λέει: Βαγγέλη, καλημέρα. Άμα πας Ευρώπη, πάρε με μαζί σου. Μωρέ, να πάμε Ευρώπη, αλλά πού να πάμε? Στη Γαλλία να πάμε, θα μας κάψουν στους δρόμους με Μολότοφ. Δεν είδες τι έγινε με την Paris Saint-Germain? Στην Ισπανία να πάμε, έχουν 50 βαθμούς Κελσίου, χειρότερα είναι το καλοκαίρι. Αυτοί πεθαίνουν. Να πάμε στην Αγγλία και εκεί καύσωνας. Στη Γερμανία να πάμε. Να πάμε στη Γερμανία, δύσκολη γλώσσα όμως εκεί. Και δεν ξέρω και αν θα μας δεχτούν τώρα. Έχουν και αυτοί την κάρη σου μετανάστες. Θα πάμε εμείς, θα πούμε, ήρθαμε εδώ. Έλληνες, παιδιά, εμείς ερχόμαστε από τη δεκαετία του 60, θα πούμε, ερχόμαστε στα μέρη σας. Λοιπόν, που λέτε, σας έλεγα για τη Βερμούδα. Αποφάσισα την Κυριακή, γιατί είχα βγει την Κυριακή με παντελόνι κανονικό και είχε ζέστη. Και λέω, είναι η τελευταία μέρα. Κάθε χρόνο το λέω αυτό. Είναι η τελευταία μέρα που φοράω παντελόνι μακρύ. Λέω, θα βγαίνω πλέον με Βερμούδα. Και τώρα με Βερμούδα είμαι, καλή ώρα. Συγγνώμη για αυτή την εικόνα. Και χθες είχα μια συνέντευξη να μου πάρουν από την εκπομπή της Καινούριου. Και ξεχάστηκα. Και εγώ πήγα με Βερμούδα. Λέω, θα την κάνουμε στα όρθια, δεν αφαίνεται το πόδι. Και κάτσαμε σε παγκάκι. Παιδιά, πρέπει να είμαι σε όλη τη συνέντευξη με άσπρο μπούτι τριχωτό. Εντωμεταξύ με τσιμπούσαν το κουνούπια, το κάναμε σε ένα πάρκο. Και είχε πεύκα κτλ. Με ρημάξαν τα κουνούπια. 5 ώρα το απόγευμα, ρε φίλε. Λες και ζούμε δίπλα σε βάλτο. Τι πράγμα είναι αυτό? Και να ξύνομαι, εγώ να μιλάω τώρα και να ξύνομαι. Και είμαι στη συνέντευξη να ξύνομαι με άσπρο μπούτι τριχωτό. Άμα τη δείτε, μην τρομάξετε. Άμα την παίξουν, γιατί δεν είπα και τίποτα φοβερό. Σε ρωτάνε αυτά τα γνωστά, ξέρεις, για τα τηλεοπτικά. Πώς σου φάνηκε που κόπηκε η εκπομπή του Τσουρού? Πώς να μου φανεί, κακός. Πώς σου φάνηκε που κόψαν την εκπομπή του Ετεοκλή Παύλου και της Ελένης Χατζίδου? Κρίμα τα παιδιά, αυτό, στεναχωρέθηκα. Πώς σου φάνηκε που κόψαν. Πείτε, ρωτήστε και κάτι ευχάριστο, ρε φίλε. Πώς σου φάνηκε που κόψαν την εκπομπή? Πώς σου φάνηκε ότι κόψαν την εκπομπή? Τι να πω κι εγώ, δεν λέω τίποτα. Οπότε μάλλον δεν την παίξουν, ευτυχώς. Γιατί εν τω μεταξύ εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Κάθισα εκεί, αραχτός, έκανα και σταυροπόδι κιόλα. Πω, αηδία. Έκανα και σταυροπόδι κιόλα. Και σε κάποια φάση λέω στην οπερατέρ, λέω, μήπως μπορείτε να μας βγάλετε μια φωτογραφία, λέω, με τη δημοσιογράφο να το ποστάρω στα social. Βγάζει και είμαι με τα μπούτια. Και λέω, έτσι ήμουν, λέω, στη συνέντευξη. Λέω, δεν μπορείς να την κάνεις λίγο πιο πάνω, να μην φαίνεται η τρίχα? Τέλος πάντων. Αρκετά σας αηδίασα. Καλημέρα, λέει. Είδα, λέει, χθες η Κίμπερλι πήγε στον Αλφα και στο Σταρ. Μήπως έχετε σειρά σου να έρθει? Είδες χθες που έλεγα που είναι η Κίμπερλι και που είναι η Κίμπερλι? Τη βρήκαμε τελικά. Ήταν στο Σταρ και στον Αλφα. Τι έκανε εκεί πέρα, επίσκεψη? Να δει αν όλα πάνε καλά. Και εγώ, λέει, Μπινελί, και ξύπνησε, ξεκίνησα με τον πατέρα μου. Δεν μας λες λεπτομέρειες όμως, γιατί, για ποιο λόγο? Παιδιά, περνάμε πολύ, πολύ αστείες μέρες, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, μηνύματα live24 και galaxy92.gr και στο Instagram το δικό μου, Βι Χαρισόπουλος. Να πω καλημέρα στον Χρήστο Πολάρισα, στον Μιχάλη, στον Dragos. Τον Dragos είναι ένας Ρουμάνος stand-up comedian, ο οποίος δεν ακούει προφανώς, αλλά τώρα είδα ότι μου έκανε like, οπότε θα του κάνω μια αφιέρωση στο επόμενο. Ήμουνα χθες, είχα πάει στην παράσταση. Άλλο και άλλο δράμα, θα σας πω μετά. Δεν μπορώ καθόλου τον κόσμο τελικά. Τον κόσμο γενικώς, αλλά τις παραστάσεις δεν μπορώ, δηλαδή. Έχω βγάλει φλίκτενες.

0: Πινελίκι πρωινό από τον Νίκο. Το πρώτο πινελίκι της ημέρας, λέει Βαγγέλη, διότι μπήκα στα μάξι και είδα ότι δεν είχε βενζίνη. Παιδιά, χτες έβαλα βενζίνη με 19,99. Πού πω, μου ήρθε τελικά. Άναψα ερωτικά, ερεθίστηκα με το που είδα το ένα, περνούσα από το βενζινάδικο και βλέπω 19,99 κιλό. Σταμάτα, κάτω από 2 ευρώ. Έχει πέσει η βενζίνη. Δεν ξέρω το έχετε πάρει χαμπάρι. Έχει πέσει η βενζίνη εδώ και μέρες. Απλά έτυχε να βάλω εγώ χτες. Και ήταν βέβαια 19,99 είναι 2 ουσιαστικά. Απλά είναι το ψυχολογικό. Αυτό που λένε μόνο με 19,99 τη νέα τοστιέρα. Συγγνώμη. Λοιπόν, είναι λοιπόν 3 του Ιούνιου. Πάω να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Είναι και μόνο γι' αυτό είναι μια υπέροχη ημέρα. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Στην, ειδικά στην Αθήνα που το ποδήλατο είναι ο ευκολότερος τρόπος για να πεθάνεις, να σκοτωθείς. Μπορείς να πάρεις ένα ποδήλατο. Αν έχεις έτσι τάσεις, ας πούμε, αυτοκτονίας, να βγεις στους ελληνικούς δρόμους, είναι ο ασφαλέστερος τρόπος. Αστειευόμενοι, don't try this. Έχει και κάτι ωραίες πατέντες η Ελλάδα. Έχει κάτι ποδηλατόδρομους που ξεκινάνε στη μέση του πουθενά και σταματάνε στη μέση του πουθενά. Δηλαδή, μπορεί να μην ξεκινάει, ρε παιδί μου, ο ποδηλατόδρομος από την αρχή του δρόμου. Μπορεί να ξεκινάει, το έχω δει πρόσφατα αυτό. Έχει ξεκινάει στη μέση του δρόμου. Γιατί στην αρχή έχει, ξέρω εγώ, μαγαζιά. Κάτι έχει. Παρκάρουνε, δεν ξέρω τι έχει. Και μετά πάει ο ποδηλατόδρομος, κάπου σταματάει ο ποδηλατόδρομος. Πώς θα το πάρει ο ποδηλάτης το ποδήλατο, πού θα πάει. Επίσης, μια έτσι παράκληση προς ποδηλάτες. Το καταλαβαίνω ότι κανονικά σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν θα πρέπει να το λέμε αυτό, αλλά στην Ελλάδα, επειδή στην Ελλάδα όλα είναι ιδιαίτερα, μην βγαίνετε σε λεωφόρους με ποδήλατα, δεν είναι ασφαλές. Εδώ με αυτοκίνητο εμείς κυκλοφορούμε και φοβόμαστε. Και άμα βγεις με ποδήλατο, είναι επικίνδυνο και για σένα κυρίως, όχι για σένα κυρίως βασικά, αλλά γενικότερα είναι δύσκολα. Σας μιλάει άνθρωπος που τον έχει τρακάρει ποδηλάτης, χωρίς να φταίω εγώ. Αυτός έπεσε πάνω μου, μου γδαρε τα μάξι. Εγώ από τύψεις, επειδή είχε ποδήλατο, δεν του έκανα μανούρα. Λέει, αχ, συγγνώμη, λέω τίποτα. Βγαίνω έξω, βλέπω, γκραχ, το είχε κάνει όλο. Πάει, Θεός χωρέστο. Παγκόσμια ημέρα ραϊβοϋποποδίας. Μπήκα από περιέργεια να δω τι είναι αυτό. Είναι, λέει, άκουστε τώρα τι. Το club foot είναι, λέει, συγγενής συστροφή του άκρου ποδιού με κάμψη της πτέρνας προς τα πάνω και το πρόστιο τμήμα του παιδιού στραμμένο προς τα μέσα. Σε κάμψη προς τη φτέρνα. Άκου τώρα εδώ πράγμα που μπορείς να πάθεις. Παρατηρείται στα νεογέννητα και θεραπεύεται χωρίς εγχείρηση με τη μέθοδο Πονσέτη. Δεν είναι και ότι χειρότερο μπορείς να πάθεις τη γέννα, θέλω να πω, και το δώσουν παγκόσμια ημέρα αυτού νου. Εγώ όταν ήμουν μικρός, όταν ήμουν μωρό, όταν κοιμόμουν πάταγα το αυτί μου εδώ, το δίπλωνε το αυτί και κοιμόμουν με το αυτί πατημένο. Και κάποια στιγμή, η μάνα μου τα έλεγε τώρα αυτά, κάποια στιγμή η μάνα μου είδε το αυτί άρχισε να πετάει το ένα και λέει στον πατέρα της, Βασίλη! Το αυτί του παιδιού. Και μετά λέει με βάζανε επίτηδες και κοιμόμουν από την άλλη πλευρά για να σιάξει το αυτί. Άκου τώρα τι μου λέει. Και κοίτα να δεις, θα πει κάποιος, κοίτα, ας πούμε, οι γονείς το πρόσεχαν το παιδί. Αν δε, όταν ψάχναμε να βρούμε τα βιβλία από τα εμβόλια, δεν τα βρίσκαμε. Έκανε εμβόλιο ο Βαγγελάκης, έλεγε ο γιατρός. Έκανε για μαγουλάδες. Δεν θυμόμαστε. Για ηλαρά έκανε ο Βαγγελάκης. Το πέρασε, νομίζουμε. Ανεμοβλογιά και αυτό. Ή ένα από τα δύο. Ιδέα δεν είχανε. Μεγάλος, λέω, έπαθα με τα παροτίτιδα. Τέλος πάντων. Σαν σήμερα το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο της Κρήτης. Με αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Χθες λέγαμε εντωμεταξύ για το Κοντομαρί. Αυτή την περίοδο οι Γερμανοί ήταν. Τέλος πάντων. Πολύ τραγική ιστορία. Το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο, παρακαλώ. Ενθουσιώδης υποδοχή. Φοβερό όμως, ότι ένας Έλληνας ζωγράφος εξετίθετο στο Λούβρο. Σαν σήμερα το 1967, φοβερό, επί Χούντας, καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Τώρα θα πούνε οι χουντικοί, εκτός από δρόμους φτιάξαμε και αλκοτέστ. Δεν είναι φοβερό όμως το 1967, ήταν πάρα πολύ μπροστά αυτό. Θα πω αλκοτέστ το 67. Εδώ τελευταία αρχίσαμε και το παίρνουμε στα σοβαρά.
1: Galaxy 92.
0: Και τότε μας πιάνε στα αλκοτέστ. Φίσα! Κομμουνιστή! Επιχούντας αυτό το.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
3: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές.
0: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
0: Είναι η μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα Τετάρτη 3 του Ιούνιου. Μια μέρα πιο κοντά στο Μουντιάλ. Τα μηνύματά σας στο live 24 μου τα στέλνετε και διαβάζω δυσάρεστες ειδήσεις. Εδώ αναγκάζομαι να σας τις πω, δηλαδή συγγνώμη τώρα που σας χαλάω διάθεση, αλλά influencer από τη Βραζιλία, γυναίκα influencer από τη Βραζιλία, κατήγγειλε ότι έφαγε πόρτα σε μπαρ στο Μαϊάμι για το αποκαλυπτικό φόρεμά της. Δείτε φωτογραφίες. Ποιο είναι το πρόβλημα, παιδιά? Αναρωτήθηκε η Beatrice Rice. Παιδιά, είναι εντάξει, σιγά το αποκαλυπτικό φόρεμα. Επειδή τι φαίνεται, τίποτα δεν φαίνεται. Είναι απλά κάτω, φαίνεται το βρακί που λέγαμε προηγουμένως. Εδώ η άλλη βγήκε εσύ με το βρακί και διαφήμιζε το δίσκο της. Σας πείραξε η κοπέλα που φοράει από πάνω και ένα διάφανο να πάει και έφαγε πόρτα στο Μαϊάμι? Κάτι άλλο θα είχε γίνει. Δεν πιστεύω ότι έγινε γι' αυτό. Όπως κατήγγειλε η Beatrice Rice, η οποία στο παρελθόν είχε λάβει μέρος το 2024 στο Big Brother Brazil, καταλαφάνοντας την πέμπτη θέση. Έχει και θέση εκεί. Κάνουν αγώνα δρόμου. Στην Ελλάδα δεν έχουμε. Έχουμε πέμπτη θέση. Λένε ότι αποχώρησε, ξέρω εγώ, έκτη, έβδομη, ας πούμε, στη σειρά. Πέμπτη. Πού είναι εκείνη που κέρδισε? Τώρα έφαγα φλασιά. Πού είναι εκείνη η δικηγόρος, η κριτικιά που είχε κερδίσει, που έλεγε «Κόσμε μου! Κόσμε μου!» Καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση, απαγορεύτηκε είσοδο στην ίδια, λέει, και στο φωτογράφο της από πορτιέρι ενός μπαρ. Γνωρίζατε ότι πολλά μέρη εδώ έχουν έναν ενδυματολογικό κώδικα και απαγορεύουν σε όποιον αφήνει πολύ εκτεθειμένο το δέρμα. Για παράδειγμα, δήλωσε η Rice στο βραζιλιάνικο μέσο Μετροπολιτάνα. Είχε φορέσει ένα μαύρο διαφανές φόρεμα πάνω από ένα μπικίνι και ένα στρινγκ. Τι να κάνει, στο Μαϊάμι είναι, δεν είναι ότι πήγε στην εκκλησία κι αυτή. Σιγά κι αυτός ο πορτιέρης. Έχουμε φάει εμείς πόρτα στα 90s, στα κλαμπ, πηγαίναμε μπακούρια στον Μπούζιος. Πηγαίναμε εκεί, μαζευόμασταν 5-6 και κάναμε ότι δεν ξέρουμε ένα τον άλλον. Λες και ήμασταν στην κατοχή. Λες και μας ρωτούσανε. Δεν το έκανες αυτό. Ποιο να κάνω, μου στέλνει να τάσα, τι δεν το έκανες αυτό. Τέλος πάντων. το κόσμο μου. Κόσμο μου! Κόσμο μου! Πηγαίναμε στα κλαμπ λοιπόν στο Μπούζιος και στην Αλυσίδα στη Θεσσαλονίκη στα 90s και κάναμε ότι δεν γνωριζόμασταν. Πηγαίναμε, ήμασταν 5-6 μπακούρια, χωριζόμασταν, σπάγαμε, βεντάλια λέγεται αυτό το σύστημα. Και έφευγε, μπαίναμε μόνοι ρε παιδί μου. Πήγαινε ο πιο καλοντημένος μπροστά με το σακάκι, αυτά βάζαμε τότε στα κλαμπ για να μπει, έβαζε σακάκι. Τώρα δεν είναι, πάνε όλοι λες και πάνε στην παραλία ντυμένοι. Όσο πιο λέτσος είσαι, τόσο πιο trendy. Τότε έπρεπε να σου ρε παιδί μου. Αντιμένος ασφαλιστής για να μπει σε κλαμπ. Γραβάτες, αυτά, κοστούμια, μανικετόκουμπα. Κάποιοι άναβαν και πουρα σαν το μαθητή στις πανελλαδικές. Πηγαίναμε εμείς, συστηνόμασταν εκεί όσο πιο, λέγανε, όσο πιο αυτοπεποίθηση δίνεις, τόσο ψέματα. Άμα ήσουν μπακούρι, δεν έμπαιρνες με τίποτα. Μετά ακολουθούσε άλλο σύστημα. Μετά λέγαμε, είχαμε κάτι κοπέλες στη σχολή, δεν τους μιλούσαμε ποτέ. Μετά άρχισαμε πια να με κουβέντα, μπας και μπούμε σε κάνα κλαμπ. Τι κάνεις, πώς είσαι, καμιά σημείωση, μήπως θες να σου δώσω, να πάρω από σένα κτλ. Μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, το η πόρτα στα 90's. Τι, μια χαρά περνάτε τώρα. Εσύ έχεις φαγωθεί με τον Άρη και τον μπάσκετ, μου στες κάθε μέρα εδώ πέρα, λες και εγώ δεν είμαι Αριανός, ας πούμε, και δεν πονάω την ομάδα. Αχ. Μετά ήταν το άλλο που ήξερε στον πορτιέρι, λέει, ξέρω, λέει, ένα φίλο που ξέρει ένα φίλο. Που ξέρει το Μάκι στον Μπούζιος. Και πήγαινε εκεί και έλεγε: είμαι ο φίλος του φίλου του φίλου του Μάκι. Σου λέει: δεν το ξέρω. Και εδώ η άλλη έφαγε πόρτα επειδή πήγε με τον μπικίνι. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Σημεία των καιρών, φίλε.

0: Galaxy 92.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: η πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
11: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια

Έλα μωρή Ροντ. Baby Jane. Δεν θα μας φάνε αυτοί, εμείς θα τους φάμε. Θα το θυμάστε αυτό.

Το κουμπί σου πρωί-πρωί. Έχουμε ένα κουμπί εδώ πέρα, δεν πατιέται. Γκάλαξη 92, ακούτε Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10. Καλά, πραγματικά η είδηση της ημέρας είναι ότι. Σας έχει τύχει ποτέ, ρε παιδί μου, να σας βάλουν σε ένα τραπέζι, σε γάμο, με άτομα με τα οποία δεν μιλιέστε, να το κάνουν επίτηδες για σπάσιμο νεύρο, να μην σας συμπαθεί το ζευγάρι, δεν ξέρω. Αυτό συνέβη χτες σε εκδήλωση μεγάλης αλυσίδας, μεγάλης εταιρείας ελληνικής, εν πάση περιπτώσει, όπου εκεί λέει βάλανε... βάλανε να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι. Ποιος θεούλης το σκέφτηκε αυτό, να πάω να του φιλίζω τα χέρια.

0: Και τους βάλανε με την εξής διάταξη. Κάτσε γιατί είχα. Α, λοιπόν. Με την εξής διάταξη. Κάθεται ρε παιδί μου Άδωνης, στα αριστερά του κάθεται ο Θεοδωρικάκος, να μπορούν να πούν και μια κουβέντα. Μετά αμέσως ο Ανδρουλάκης, δεν τους βάλανε δίπλα-δίπλα, δεν ήταν τόσο τολμηροί. Εντάξει, δεν θα κάβονταν νομίζω, θα φεύγανε. Μετά τον Ανδρουλάκη κάθεται κάποιος κύριος άλλος, ο οποίος μοιάζει λίγο έναν δημοσκόπο, αλλά νομίζω ότι δεν είναι κάτι, είναι κάποιος άλλος. Και δίπλα στον κύριο αυτό κάθεται η Κωνσταντοπούλου. Εντάξει, δεν τους βάλανε δίπλα-δίπλα, δηλαδή δεν βάλανε Άδωνη, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου, αλλά στο ίδιο τραπέζι, ρε φίλε, τους βάλανε. Στο ίδιο... Και λέει, δεν αντάλλαξα κουβέντα, λέει, η αμηχανία ήταν, λέει, έκδηλη, περίεργο. Το πιο άξιο σημείο, το λέει, είναι αυτό η ταξιθεσία. Η άβολη στιγμή αποτυπώθηκε στο φωτογραφικό στιγμιότυπο που ανέβασε ο Υπουργός Υγείας στην πλατφόρμα X. Το ανέβασε ο Άδωνης στο Twitter. Δεν το πιστεύω. Ο κύριος Γεωργιάδης συνομιλεί με τον Τάκη Θεοδωρικάκο ακριβώς απέναντί του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και κοιτά αλλού, ενώ στη μέση ο Νίκος Ανδρουλάκης μοιάζει εξίσου αμήχανος. Α, καλημέρα σα! Κύριε Γεωργιάδη, θα μας πείτε δύο λόγια για τη χθεσινή βραδιά, πώς έτυχε αυτό. Α, κοιτάξτε, προφανώς πρόκειται για ένα τρόλ αυτό που έγινε χθες. Κάποιος τρόλαρε από την εταιρεία. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάτσω με τον κύριο Ανδρουλάκη. Τι είπατε? Λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα να καθίσω με τον κύριο Ανδρουλάκη. Είμαστε και δύο. Πώς δεν έχετε πρόβλημα? Πρόσφατα, αφού είπατε, θα του κάνετε μήνυση και αγωγή. Τι είπατε? Αυτό έγινε, δεν έχει να κάνουμε κάτι. Εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι συνεργαζόμαστε στο καλό της πατρίδας. Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κάνει δουλειά του σωστά. Δεν είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, τώρα δεν μιλάτε ωραία όμως. Τι να κάνουμε τώρα, αφού δηλαδή πάμε για να κάτσουμε για να πέσουμε. Τέλο πάντων, δεν καταλάβαμε τι είπε. Εν πάση περιπτώσει, σκέφτομαι το πολύ ωραίο στιγμιότυπο που σκάει σερβιτόρος να πάρει παραγγελία. Βέβαια, δεν είναι ταβέρνα εκεί, προφανώς τους έχουν σετ μενού. Και να λέει, γεια σας, τι θα παραγγείλετε? Και να λέει, Κωνσταντοπούλου, μια χωριάτικη. Και να πεταχτεί ο Γεωργιάδης, πει, αλλά συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Μας ρωτήσατε, μας κυρία Κωνσταντοπούλου, θα φάμε. Μα χωριάτικη, πώς χωριάτικη? Κατευθείαν της χωριάτικη. Και μετά Ανδρουλάκης να χωθεί και αυτός, χωριάτικη, δεν τρώω, εγώ δεν μου αρέσει η φέτα. Πώς δεν αρέσει η φέτα, είσαι και κριτικός, δεν τρέπεσαι λιγάκι? Μα κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη. Ποιος θεούλης πραγματικά? Εν τω μεταξύ, ξέρεις, όταν είσαι σε αυτές τις εκδηλώσεις που σε βάζουν σε ένα τραπέζι που δεν μιλάς με κανέναν, δεν τους χωνεύεις τους άλλους, είσαι όλη την ώρα στο κινητό. Κάνεις ότι μιλάς, παίρνεις fake τηλέφωνα. Κάνεις ότι ναι, έλα, ναι, τι γίνεται, για πες. Και κάνεις ψέματα. Το τηλέφωνο, άμα το κοιτάξεις λίγο καλύτερα, είναι η επιφάνεια εργασίας. Δεν έχεις πάρει κανένα. Τι να πω. Γι' αυτό μια συμβουλή στους πολιτικούς. Επειδή μπορεί να βρεθείτε σε ανάλογο τραπέζι, από ό,τι δείχνει πραγματικότητα, δεν είναι κάτι επιστημονική φαντασία, να μιλιέστε που και που, δηλαδή βριστείτε στις μπροστά στις κάμερες, αναλέτε και κάνα καλημέρα. Γεια ζωή, τι κάνεις, πώς είσαι? Τι είπατε? Ποιος Θεός το σκέφτηκε? Μπράβο του. Τώρα, αυτοί κάνανε δύο πράγματα. Ή ρε παιδί μου, ήταν υπερβολικά έτσι οπτιμιστές και σου λένε, εμείς θα ενώσουμε την πολιτική ζωή της χώρας, θα τους κάνουμε να μιλήσουν μεταξύ τους και θα λένε μπράβο στην εταιρεία αυτή γιατί ένωσε τους πολιτικούς. Ή ήταν φοβερά τρολ. Ή το τρίτο, δεν το πρόσεξαν. Σου λέει, πού θα τους βάλουμε τους πολιτικούς σε ένα τραπέζι? Είδανε ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί. Σου λέει, ρε φίλε, αυτοί θα πλακωθούν μεταξύ τους. Θα πάρουν τα μαχαίρια και θα σφαχτούν. Αλλά τίποτα εκεί, ναι.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Και να σκάσουν τηγανιτές πατάτες και να πλακώνουν ποιος θα τη φάει. Αν δεν κάνω πατάτα!

Απότομα αυτό σήμερα, ναι. Το φοβερό είναι ότι έμαθα ότι ήρθαν οι Modern Talking στα Ποσειδόνια. Δεν ήρθαν για live κανονικό, ήρθαν σε ιδιωτικό πάρτι γνωστού εφοπλιστή. Και δεν πήραμε χαμπάρι, ρε φίλε. Κάνανε πάρτι, λέει, τρελό. Modern Talking στο Λαγονίσι.

0: Τώρα τα έχω πάρει στο κρανίο, δηλαδή δεν είναι δυνατόν, φίλε, να έρχονται οι modern talking στην Ελλάδα και να το μαθαίνουμε από. Από στήλες και από. Ψου ψου ψου. Πω! Δηλαδή, και αυτοί δηλαδή παίξαν για τους εφοπλιστές. Εμείς έχουμε φάει τα νιάτα μας με modern talking, you're my heart, you're my soul, brother, Louis, Louis, Louis. Και πήγαν και παίζανε να πούμε για τους. Αν είναι δυνατόν, πραγματικά, τέλος πάντων. Αυτό. Φοβερό. Γιατί δεν τους φέρνουν τους modern talking για κανονική συναυλία. Το έχω σκεφτεί. Εδώ έχουν έρθει όλοι, ρε φίλοι, και η Κουτσή Μαρία έχει έρθει στην Ελλάδα. Εδώ ήρθε ο Άλις Κούπερ, έπαιζε 5 ώρα να πούμε. Του είχε φύγει το μακιγιάζ, είχε σκάσει μέσα στο ΑΚΑ να κάνει opening στους Scorpions. 5 ώρα το απόγευμα έπαιζε. Και δεν μπορούν να φέρουν τους modern talking να τους δούμε. Τι πράγματα είναι αυτά, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Έχει ένα στιγμιότυπο που έχει γίνει viral. Το μάθαμε τώρα όλοι. Viral έχει γίνει ένα στιγμιότυπο. Όπου οι γυναίκες της ποδοσφαιρικής ομάδας Naegohyang Women's FC από τη Βόρεια Κορέα. Ναι, κι όμως υπάρχει ομάδα ποδοσφαίρου γυναικεία στη Βόρεια Κορέα και η οποία μάλιστα είναι καλύτερη στην Ασία. Κέρδισε το Champions League γυναικών, παρακαλώ. Και κέρδισαν την Ιαπωνική Tokyo Verde Μπελέτσα με 1-0. Βέβαια, θα τους είπε ο Kim Jong-un, άμα δεν κερδίσετε θα εκτελεστείτε όλοι, όλες. Και πήγε, λέει, ο Kim Jong-un να τη συγχαρεί και ξέσπασαν σε κλάματα οι γυναίκες αυτές και αυτό φαίνεται περίεργο. Όλοι στη Βόρεια Κορέα κλαίνε για το οπότε περνάει ο Kim Jong-un, κλαίνε, είναι σαν το ρουβά ο Kim Jong-un. Μόνο που δεν τους σκίζουν τις φανέλες, σκίζουν τις δικές τους. Στο βίντεο φαίνονται, λέει, ποδοσφαιρίστριες, τη λέξη και αυτή, να ξεσπούν σε κλάματα δίνοντας το χέρι τους στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, ενώ στη συνέχεια άρχισαν να χοροπηδούν γύρω του σε μια στιγμή έκστασης από τη χαρά τους για τη συνάντηση με τον Kim Jong-un. Kim, πάτα το. Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Η Όλγα λέει ότι, Βαγγέλη, λέει, μπορεί πρόσκληση της εταιρείας να ήταν για τους πολιτικούς αρχηγούς, ας πούμε για τον Μητσοτάκη, και αντί για αυτόν να έστειλε τον Άδωνη. Μπα, δεν νομίζω, δεν αποκλείεται. Όπως και να έχει, λέει, θα είχε πλάκα. Πιο πολύ πλάκα είχε έτσι. Δηλαδή, αν πήγαινε ο Μητσοτάκη, δεν θα είχε τόσο πλάκα ώστε να βάλει τον Άδωνη με τον Αδουλάκη. Από την άλλη, βέβαια, έχει ένα δίκιο. Γιατί οι άλλοι είναι οι ηγέτες των κομμάτων, δηλαδή και η Κωνσταντοπούλου και ο Ανδρουλάκης. Ενώ ο αγαπημένος μας Άδωνης είναι αντιπρόεδρος.
2: Κατ' όλα λέει, δεν είναι take the blame, Λορέν Μακέιν, πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια, πατριώτησα.
0: Κάνει και αυτό που κουνάει το κεφάλι λίγο ο Άδωνης, όταν λέει κάτι που κάνει λίγο έτσι γέρνει, λίγο το έχετε δει, το έχετε προσέξει. Δεν μπορώ να σας το κάνω τώρα, δεν έχω εικόνα.

and me. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο break των 8. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Η άλλη είναι χειρότερη. Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10 εδώ στον Galaxy 92. Θα πούμε και τον καιρό σε λίγο, οπότε εδώ, ε. Μπάστακας. Έλα, δώσε.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο V-Toys.
2: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Κούσις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel & Solto

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
9: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
9: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
9: Τέλεια επιλογή.
8: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
10: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
11: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.
16: Κανένας πολιτικός δεν έχει τα balls, δεν έχει πώς το λέμε εσύ, δεν έχει τα... Το τσαγανό, όχι το τσαγανό, δεν έχει τα... Αχ, Αλτσχάιμερ. Τα κότσια, τα κότσια. Νομίζω θα με ξαναδεί ο νευρολόγος, δεν είναι... Δεν έχει τα κότσια κανένας πολιτικός να βγει και να πει θα καταργήσω το πρωινό ξύπνημα. Δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Ένας να βγει να το πει, αυτό τον ψηφίσουμε. Όποιος και να είναι αυτός ο ένας. Εντάξει, όχι όποιος. Δηλαδή. Τι κάνετε, πώς μου είστε, είναι Τετάρτη 3 του Ιούνιου. Βαγγέλης Χαριζόπουλος, μικρόφωνο στα μηνύματα. Εσείς εδώ, ο Βαγγέλης από Βόλο, δεκαετία 90, Θεσσαλονίκη, λέει πτυχίο γυναίκα και πίσω. Ξυπνάμε με χαρά τραγουδώντας ντύσιμο, πένα και βούρια δουλειά. Τηλεγραφικό το μήνυμά σου, Βαγγέλη. Κατάλαβα ότι είναι σε δύο σκέλη. Ότι ήσουν δεκαετία των 90 στη Θεσσαλονίκη, πήρες το πτυχίο, τη γυναίκα και γύρισες στο Βόλο, από ό,τι κατάλαβα. Και μετά ξυπνάς με χαρά τραγουδώντας. Φιλιά στον Μπέο να δώσουμε. Τον δήμαρχο, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
17: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
16: Άσε μας και εσύ τι καιρό θα κάνει σήμερα. Λοιπόν, στην Αττική έθριος καιρός. Στην Ιάννη μυθαπνέων από νότιες νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ, ενώ στα βυτικά τμήματα του νομού η Ιάννη μυθαπνέων από βυτικές βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ. Πολύ λεπτομερές σήμερα το δελτίο. Δηλαδή, τόσο πια πρεμούρα για τον άνεμο στα βυτικά. Η θερμοκρασία, βέβαια τώρα με η αλήθεια είναι να το λέω βλακίες, γιατί με τη ζέστη που επικρατεί, ο παραμικρός άνεμος είναι επικίνδυνος. Και άκουγα χτες και μία ανάλυση που έλεγε, λέει, για τις εκλογές ότι θα γίνουν Σεπτέμβρη. Λέει, αν δεν έχουμε πυρκαγιές μέσα στο καλοκαίρι σοβαρές. Η θερμοκρασία σήμερα από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Η πολιτική πλέον δεν είναι μόνο το τι λες, τι αναγγέλσεις. Μπορεί να πεις 800 μέτρα ανακούφισης των μη προνομιούχων που έλεγε και ο Αντρέας. Άμα πιάσει φωτιά ή άμα γίνει πλημμύρα και σου ξεφύγει, την έκατσες. Χάνεις 10 μονάδες με το καλημέρα. Άσε που αν γίνει και μια ανθρώπινη τραγωδία, όπως βλέπεις, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Είδατε. Είδατε τα γκάλωπ, έτσι, που βγήκε το Πασόκ είναι τέταρτο, ναι. Νέα Δημοκρατία πρώτη, Τσίπρας δεύτερος και τρίτος. Ποιος ήταν τρίτος? Η Καρτιστιανού δεν ήταν. Θα το κοιτάξω τώρα, μην σας λέω πλάκες. Το AI θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα, λέει ο Σταύρος, γιατί θα μας πάρει όλες τις δουλειές. Άμην και πότε, Παναγία μου, να καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Και λέει εδώ ένας άλλος, λέει. Άμα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα, θα πρέπει να αλλάξει ώρα εκπομπή. Παναγιώτη μου, τα έχω πει εγώ αυτά. Ότι αν είναι να κοιμόμαστε όλοι περισσότερο, δεν θα έχουμε και τις ίδιες ανάγκες. Δηλαδή, εσύ τώρα για να πας στη δουλειά και ξυπνάς νωρίτερα, παίρνεις το πρωινό στο δρόμο. Πληρώνεις καφέδες, το ένα τ' άλλο. Αυτά δεν θα υπάρχουν μετά. Έχω κάνει πρόγραμμα εγώ. Λοιπόν, τον καιρό τον είπαμε. Πολύ ωραία. Έχουμε την καλύτερη μουσική. Να σας το πω και αυτό. Έχουμε και Instagram, είναι Galaxy92FM. Έχουμε και μηνύματα εδώ στο Live24. Η Ανθή λέει, πάντως λέει και με το δήμαρχο του Βόλου μπορείς να παρεξηγηθείς άμα το πεις. Ναι, καλημέρα. Ωραίος ο Βόλος. Αυτό που με εκνευρίζει πάντα είναι το συνδέουν με τσιπουράδικα. Εγώ αν ήμουν Βολιώτης και κάθε φορά που έλεγα είμαι από το Βόλο μου λέγανε α, τα τσιπουράδικα, θα με εκνεύριζε. Θα του λέγα καλά ρε φίλε, δηλαδή εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο εδώ πέρα, μόνο πίνουμε και τρώμε. Γκοτζαμπέο έχουμε.

0: Τώρα το επόμενο που είναι να μάθουμε, να μας πούνε ότι έχουν έρθει και οι ΑΧΑ, έχουν έρθει και οι ΑΧΑ για εφοπλιστικό πάρτι. Δηλαδή ήρθαν οι Modern Talking για το πάρτι των εφοπλιστών. Άμα μάθουμε ότι ήρθαν και οι ΑΧΑ, θα το κάψουμε το μαγαζί, λέει, πραγματικά. Λοιπόν, μου αρέσει που λένε τώρα που αποχώρησε, λέει, αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά, λες και θα μείνει τίποτα πίσω από τη Νέα Αριστερά. Ή αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ, λέει, και γιατί ρωτάνε και εξηγούνε. Παιδιά, δεν χρειάζεται να εξηγείτε κάτι. Πάτε στον Τσίπρα και καλά κάνετε. Δηλαδή, και μόνο που καθόσασταν τόσο καιρό, βέβαια, με τον Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, τι περιμένει. Τον οποίο Κασελάκη, από ό,τι καταλάβατε. Ο Τσίπρας δεν ήταν αμέτωχος όλο αυτό. Σιγά μην άφηνε ο Τσίπρας να πάει ο Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς την έγκρισή του. Δηλαδή, τι έκανε ο τύπος. Διέλυσε το κόμμα και φτιάξε καινούριο κόμμα και τους πήρε όλους πάλι πίσω. Έφυγαν λοιπόν από τη Νέα Αριστερά ο Χαρίτσης, η Αχτσιόγλου και η υπόλοιπη παρέα, η οποία τέλος πάντων στα γκάλωπ ήταν ανύπαρκτη, και πάνε στον Τσίπρα για να υπάρξουν. Και καλά κάνουν. Και με το ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται. Δηλαδή είναι φοβερό, γιατί ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα δεν υπάρχει. Κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή το κόμμα δεν θα είναι πως παλιά ήταν, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Είχαμε Ένωση Οικολόγων χωρίς Λεβέντη. Δεν είναι καλή σύγκριση, το ξέρω. Είχαμε παλιά Δίκη. Είχε δύο Δίκη. Ήταν αυτοί που ήταν με τον Τζοβόλα και ήταν αυτοί που είχαν φύγει από τον Τζοβόλα. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν γίνεται, ας πούμε. Ο Τσίπρας είναι ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, λέει, 40 ανεξάρτητοι βουλευτές να τα κατοστήσουν. Τελευταία προσθήκη, οι 7 που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά. Το μόνο κόμμα που δεν έχει απώλειες είναι το ΚΚΕ. Καλά, εννοείται. Τι πως να έχει απώλειες το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ για να πεις καλημέρα πριν να πάρεις την έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής. Добрый день. Καλημέρα από Δράμα Θοδωρής. Να μην ξεχάσω να δώσω συγχαρητήρια σε αυτούς που βάλανε βιομετρικές εξετάσεις στα σύνορα, λέει, από τρίτες χώρες όπως Τουρκία, Σκόπια, Σερβία, ουρές πάνω από 8 ώρες στα σύνορα. Δεν το ξέρω το θέμα, δηλώνω άγνοια. Θα το δω όμως. Βαγγέλη, καλημέρα. Πρώτο πινελί και 6,5 ώρα έσπασε η πεταλούδα από τον γκάζι του XT. Πήγα στη δουλειά με 30 λεπτά αργότερα με το τρόλεϊ. Τα είδα όλα τα πινελί και έπιασαν τόπο. Φίλε μου, ελπίζω γρήγορα να φτιάξει η πεταλούδα το XT. Μηχανή είναι αυτό, έτσι. Και να προσέξεις με τη μηχανή και να προσέξεις και να προσέξεις και με τα αυτοκίνητα. Μην χώνεστε ανάμεσα. Ξέρετε, τα έχω πει τώρα, μην γίνομαι κουραστικός.
1: Galaxy 92.
0: Αρκεί που γίνεστε κουραστικοί εσείς με τις μηχανές. Πιάνο ξέρεις εσύ να παίξεις εκεί στο Σύνταγμα, σαν το Ντελιβερά των άλλων.

0: έτσι, ναι.
1: Τι όμορφο τραγούδι, το Snap από τη Ροζαλίνα, να το αφιερώσετε στον αγαπημένο, την αγαπημένη σας. Έχω και τέτοιες ρομαντικές στιγμές. Συγγνώμη κιόλας που είμαστε και ρομαντικοί. Σας έλεγα, θυμάστε που σας έλεγα για τον Deliveroo που θα τον βρούνε τα κανάλια. Τον βρήκανε, νοείται. Χάρης, κάτσε να τον διαφημίσουμε κι εμείς, να αυξηθεί και το Instagram του. Χάρης. Συγγνώμη, Λευτέρης. Λευτέρης Χαλαμπαρδάκης. Λέγεται ο Deliveroo που έπαιξε πιάνο προχθές στο Σύνταγμα, Λευτέρης Χαλαμπαρδάκης. Τον έκανε follow, βλέπω, και η Ναταλία Γερμανού. Αυτά είναι, φίλε. Φίρμα έχει γίνει. Δεν καταλαβαίνω αυτό που κάνουν. Το κάνουν τα πιτσιρίκια κυρίως, αλλά το έχει και ο Λευτέρης. Βάζουν εισαγωγικά στο όνομά τους. Είναι κάτι, εσείς που είστε γονείς και ξέρετε, για ενημερώστε με λίγο εδώ πέρα. Αυτό που βάζουν τα πιτσιρίκια εισαγωγικά στο όνομά τους, είναι απλή αγραμματοσύνη ή σημαίνει κάτι, ρε παιδί μου? Τον είχε Σκορδά. Συγκινητικό. Και Μητροπάνο έπαιζε, έτσι. Μην νομίζετε ότι έπαιζε τίποτα Χάιντεν ή Μπερλιόζ. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, και στη θέση πια, δηλαδή, φτάνει που ο άνθρωπος κάτσε να παίξει πιάνο. Σας έχω όμως ένα ωραίο που μου στείλε η Μαρία από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Μαρία. Έρχεται, θα βάλουν πιάνο, λέει, σε σταθμό στο μετρό Θεσσαλονίκης. Ρε μπρο, ρε κυρανάκι, εδώ δεν λειτουργεί το μετρό, είναι κλειστό. Θα βάλεις πιάνο, φτιάξει πρώτα το μετρό που έχει κλείσει για να πάνε καλαμαριά. Έχει κλείσει ένα μήνα, να πούμε, και δεν μπορούν οι άνθρωποι, έχουν συνηθίσει το μετρό, το ξεσυνήθισαν. Με το που μπήκανε στο μετρό, το κλείνεται συνέχεια. Και αφήστε το πιάνο τώρα, δηλαδή. Θα πάρουν το πιάνο, λέει, να παίξουν. Ναι, τέτοια δεν είχε ο Σαλονικιός, να μπαίνει τώρα στο σταθμό και να ακούει Μότσαρτ. Αυτό είναι που του λείπε. Να βάλεις κανένα μπουζουξί να παίζει καρά, ναι. Να βάλει τώρα το πιάνο να ακούει ο άλλος, πώς το λένε, σονάτα σε αριθμό 3, γραμμή για καλαμαριά. Μα πραγματικά, δηλαδή, ώρες ρε φίλε. Και αυτή η Θεσσαλονική πια αντιγραφή είδανε πιάνο στην Αθήνα να βάλουν και στη Θεσσαλονίκη.

0: Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. 22 μέρες θα είναι κλειστό το μετρό Θεσσαλονίκης από τις 29 Μαΐου, άλλες 22 μέρες, δηλαδή, βάλε ξέρω εγώ 20, πόσο, 18, 20 Ιουνίου. Ταλαιπώρια μαύρη, γιατί συνηθίζεις ένα ρυθμό, ρε παιδί μου, εκεί ο Θεσσαλονίκης πήγαινε με μια ζωή με τα λεωφορεία, με τα αστικά που λέμε πάνω, πήγαινε με τα ταξί, με τα πόδια. Μετά έμαθε το μετρό. Με το που μαθαίνει το μετρό, το κόβουνε. Δεν είναι λίγο σαν να σου κόβουνε την πρέζα. Δηλαδή είναι φοβερό. Λες, φιλαράκι, εδώ πηγαίναμε, παίρναμε τη γραμμή να πάμε. Πως έχεις καμιά γραμμή να. Αλλάζω θέμα. Αλλάζω κλίμα. Πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Δηλαδή και σήμερα, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θες να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Break και επιστρέφουμε. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
7: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς, ώστε να μην υπάρχουν διόδια ή τέλη διέλευσης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδονία 2026. Παρετείνει η υποβολή αιτήσεων για την δράση παράγουμε στην Ελλάδα του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-2027 έως 2 Εβδόμου του 2026. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προανέγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης σε συνέντευξή του. Οριστικό μπλόκο στην καταχώρηση του όρου Τουρκετζίαν έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας απέρριψε την προσφυγή της τουρκικής πλευράς, επικυρώνοντας στο δεύτερο βαθμό τη διαγραφή και ακύρωση του συγκεκριμένου εμπορικού σήματος. Αύξηση 3% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ.
1: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Every breath you take, The Police, κάθε ανάσα που παίρνεις, κάθε κίνηση που κάνεις, θα σε παρακολουθώ.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean, ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς, πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Και μετά, τι έγινε?
9: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
8: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
9: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
8: Μπριός, coffee and more. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
9: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
8: Μπριός, coffee and more, στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
9: Μπριός, ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
10: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.

Black Velvet, Alana Miles στο Galaxy 92. Ακούτε Βαγγέλη Χαρισόπουλο και έχω τη λίστα που λέει, ξέρετε αυτές τις έρευνες τώρα της πλάκας, που λένε ποιοι είναι αυτοί που φυλάνε καλύτερα. Είναι, λέει, τον Ιανουάριο, αυτοί που γεννήθηκαν τον Ιανουάριο. Μέσα είμαστε, ρε φίλε, φυλάμε. Το Μάρτιο, το Μάιο, τον Ιούνιο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Γενάρη, Μάρτι, Μάη, Ιούνιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο είναι οι καλύτεροι kissers. Αυτοί φυλάνε καλύτερα. Ποιος το λέει αυτό, λέει recent study. Τρέχα γύρευε τώρα, εντάξει, είναι διέρευνα της πλάκας. Πλάκα έχουν αυτά βέβαια, όσο δεν τα παίρνεις σοβαρά. Η αλήθεια είναι όμως ότι εμείς που γεννηθήκαμε Γενάρη, όντως φυλάμε πάρα πολύ καλά και το φιλί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στο να καταλάβεις αν ταιριάζει με τον άλλον. Άμα φυλάει καλά ο άλλος ή η άλλη, είναι ωραίο. Άμα δεν φυλάει και κάνει αυτό τη θεία που λίγο έτσι και. Ξέρεις, και είναι κάποιοι που φυλάνε και λίγο νομίζω ότι θα σου φάνε τα σωθικά έτσι πως φυλάνε. Σιγά κοπέλα μου, σιγά χαλάρωση λίγο. Είπαμε να μας φιλήσει εδώ. Έχεις κάνει ολόκληρη γαστροσκόπηση, δηλαδή για όνομα του Θεού. Είπαμε όχι έτσι. Μια που λέω για γαστροσκόπηση. Ο Λαζόπουλος έκανε μια σοβαρή καταγγελία χθες στην εκπομπή του. Είπε ότι. Το διαβάζω εδώ στο Ζάπιτ. Ότι είχε, λέει, ήταν στο νοσοκομείο με παρενέργειες από τον COVID στο δεύτερο εμβόλιο. Μάλιστα. 12 μέρες μετά, το ξέρω, λέει, ότι μπαίνοντας στο νοσοκομείο, μόνο εγώ το ξέρω. Δεν ήξερε κανείς δηλαδή άλλος ότι ο Λαζόπουλος μπήκε στο νοσοκομείο. Βέβαια, θα το ήξεραν και οι υπάλληλοι του νοσοκομείου, γιατί οι υπάλληλοι του νοσοκομείου έχουν μάτια και επίσης, άμα έρθει ένα celebrity στο νοσοκομείο, αυτά γίνονται γνωστά αμέσως. Άρα δεν ήταν μόνο ο ίδιος, εν πάση περιπτώσει. Και η ΑΕΠ, λέει, που με παρακολουθεί, δεν με απασχολεί. Κράτος είναι, ας με παρακολουθεί. Το θέμα είναι για μένα, θα ζήσω ή θα πεθάνω. Την επόμενη μέρα το πρωί, λέει ο Λαζόπουλος, πριν μπω στο μαγνητικό τομογράφο, μου έρχεται ένα μήνυμα που γράφει για την υγεία μου. Απόρρισα πώς, ποιος το ήξερε και πάτησα το μήνυμα. Και εσύ τι το πάτησες, ρελάκι, αφού δεν ήξερες ποιος είναι. Και μπήκε το Predator, πρόσθεσε. Διατυπώνοντας ερωτήματα σχετικά με την παρακολούθησή του, ότι παρακολουθούσε το Predator τον Λαζόπουλο. Θα μου πεις μόνο τον Λαζόπουλο, εδώ παρακολουθούσε τη μισή Ελλάδα. Επίσης είπε και ένα άλλο πολύ σοβαρό, το οποίο βέβαια αρχικά είναι σοβαρό και σαν δήλωση. Λέει, το Predator λέει ότι μπορεί να λιώσει και τα αποτελέσματα των εκλογών. Γιατί αν το τηλέφωνο από το οποίο γίνεται η κλήση από το εκλογικό τμήμα είναι παγιδευμένο με Predator, τότε γίνονται πολλά. Το γίνονται πολλά είναι λίγο αφηρημένο. Γίνονται πολλά τι, δηλαδή, το μαθαίνει, ας πούμε, η κυβέρνηση και αλλάζει το αποτέλεσμα, το μαθαίνει η κυβέρνηση και κάνει μαγειρέματα, τι θα πει γίνονται πολλά. Τέλος πάντων, εγώ είμαι, λέει, του Απρίλιο, άσε που αναλόγως το άτομο και το φιλί κάνω θέατρο. Τι εννοείς, στο φιλί κάνω θέατρο? Τι θέατρο κάνεις στο φιλί? Φιλάς, δηλαδή, πώς κάνουν οι άλλοι, πώς προσποιούνται οργασμό, εσύ προσποιείσαι φιλί? Τι θα μάθουμε, ρε. Για διευκρίνησε λιγάκι. Επίσης, να προσέχετε μια νέα απάτη τώρα που λέμε για Predator και τέτοια. Να προσέχετε μια νέα απάτη που σας έρχεται με link με SMS που λέει ότι οφείλετε πρόστιμο στο Gov. Μην πατάτε τίποτα από link. Μην πατάτε τίποτα γενικώς. Με το που βλέπετε κάτι τέτοιο, σβήστε το.

0: Καλημέρα στη Μαρία, η οποία έπεσε θύμα άλλης απάτης, αυτό με τα ΕΛΤΑ, που σου στέλνουν ότι δεν βρήκαν τη διεύθυνση για την παράδοση του δέματος. Το φοβερό είναι καμιά φορά πατάς χωρίς να περιμένεις δέμα. Σου λέει κάποιος, μου στείλε κάτι. Μην πατάτε κανένα link ποτέ, ειδικά σε SMS. Αν δεν περιμένετε κάτι να σας στείλουν οτιδήποτε, ειδικά στο SMS δεν πατάτε τίποτα, ακόμη και αν περιμένετε. Εδώ η φίλη λέει, τα έχω κάνει και τα δύο, προσποίηση και στο φιλί και στον οργασμό για να ξενερώσει και πέτυχε. Καλά και εσύ αφού ήθελες να ξενερώσει, γιατί δεν του πες στον άνθρωπο ότι δεν γουστάρεις, ρε παιδί μου, και έπρεπε να κάνεις. Α, είχα πετύχει, λέει, και στα δύο με μεγάλη επιτυχία. Καλά, ντε, ηρέμησε λίγο. τέτοια χαρά. Εδώ έχουμε προσποιηθεί οργασμό εμείς και είμαστε και άντρες.
1: Διαφημίσεις.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: Ύμνος. Listen to your heart, Roxette. Μας βάζει, λέει, και ρομαντικά τραγούδια. Λέει, ωραίο κλίμα για δουλειά η Μαρία. Το λες ειρωνικά τώρα, αυτό είναι ωραίο κλίμα για να δουλέψεις.
1: 92.
0: Αυτός πώς μπήκε τώρα ξαφνικά, ρε παιδιά. Τι γίνεται σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα και στο Μάριο από Νέο Φάλιρο, καλημέρα στο Σταύρο. Ο άλλος λέει, ποιο link λέει, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παραλάβει δέμα και έχουν πληρώσει αντικαταβολή χωρίς να ελέγξουν τίποτα και μετά προσπαθούν να βγάλουν άκρη με τη μεταφορική. Αυτό δεν μου φαίνεται τόσο περίεργο, γιατί σου έρχεται ένα δέμα, θέλω να πω. Λες κάποιος μου στείλε κάτι. Χαίρεσαι. Εκεί ποντάρουν αυτοί, σου λέει, θα δώσουμε χαρά στον κόσμο στην αρχή.

0: Να τα, εδώ παιδιά, ωραίος ο weekend λέει. Θα πάμε να το δούμε στο Άμστερνταμ τον άλλο μήνα. Μια χαρά, ρε ζωάρα κάνουμε. Γεια σου Χρήστο από Τρίπολη. Έχει γίνει ολόκληρο θέμα με το, αυτήν την εκπομπή το όπου υπάρχει Ελλάδα του Sky και την αντικατάσταση του Γιώργου Κουρδί και της Ευλαμπίας Ρεύη στην αρχή της σεζόν από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Και ο Τσιμιτσέλης πήγε στον Αναούτογλου, μίλησε γι' αυτό και είπε, λέει, εγώ δεν είπα, λέει, να διώξουν κάποιον. Εγώ, λέει, μου κάνανε μια πρόταση και πήγα. Έχει δίκιο σε αυτό. Θέλω να πω, δεν είναι θέμα Τσιμιτσέλη. Δηλαδή, όταν σου λένε, ξέρεις κάτι, έχουμε αυτή. Όπα, έσπασα και την καρέκλα. Πες το μου αυτό. Άρε, πρέπει να χάσω κιλά. Λοιπόν, όταν σου λένε, λοιπόν, ότι θα κάνεις μια εκπομπή, λες εσύ, μα αυτή η εκπομπή δεν την παρουσιάζει κάποιος. Σου λένε, ναι, αλλά θα τους διώξουμε. Γιατί προφανώς δεν είναι. Θέλω να πω, δεν είναι. Υπήρχε εκπομπή, δεν ήξερε ο Τσιμιτσέλης ότι είχε παρουσιαστές. Δεν θα ρώτησε ο Τσιμιτσέλης και τα παιδιά τι θα κάνουνε. Τώρα εκείνη το θέμα, το τι έχει υποθεί και το τι έχει υπογραφεί κυρίως. Και λέει ότι εγώ δεν είπα να τους διώξουνε. Ο Τσιμιτσέλης δέχτηκε μια δουλειά, μια πρόταση εργασίας, εν πάση περιπτώσει. Σε όλη αυτή την ιστορία, όλοι έχουν δίκιο. Και ο Γιώργος ο Κουρδής και η Ευλαμπία Ρεύη, γιατί είχαν πάει εκεί να γίνουν παρουσιαστές και μετά τους υποβάθμισαν. Και ο Sky έχει δίκιο, γιατί σου λέει η εκπομπή δεν πήγαινε καλά, άρα εμείς θέλουμε να την αναβαθμίσουμε, να πάρουμε ένα πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Και ο Τσιμιτσέλης έχει δίκιο, γιατί του προτείναν μια δουλειά, δεν έκανε ο ίδιος κάτι κακό. Παιδιά, ναι, δέχομαι, ξεκινάμε. Τώρα από εκεί πέρα το θέμα είναι τι συμφωνία έχουν κάνει. Αν δηλαδή κάποιος χάνει στα χαρτιά, δεν είναι θέμα, πώς το λένε. Ότι κάποιος κάνει λάθος εδώ. Είναι win-lose situation που λέμε και στο χωριό μου. Βέβαια, ο Τσιμιτσέλης εδώ εμφάνισε και το πώς τα προβλήματα που υπάρχουν όταν ένας παρουσιαστής, ένας ηθοποιός μάλλον, κρίνεται να παρουσιάσει μια εκπομπή η οποία είναι και λίγο bear the wave, δηλαδή είναι ενημερωτική και ψυχαγωγική ταυτόχρονα. Λέει, στην αρχή είχε διαλυθεί ο εγκέφαλός μου για να μην κάνω κάτι λάθος. Όταν έχεις να διαχειριστείς θέματα όπως τα Τέμπη, δεν χωράει λάθος. Στέγνωνε το στόμα μου, γιατί αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ, η ιδιοσυγκρασία μου, δεν είμαι τόσο σοβαρός άνθρωπος, γιατί μου αρέσει να κανιβαλίζω και να γελάω. Ένα λοιπόν που χρειάστηκε όμως να διαχειριστεί ένα σοβαρό θέμα, και εκεί είναι το ερώτημα κατά πόσο, ας πούμε, οι άνθρωποι της τέχνης μπορούν να αναλάβουν ρόλο παρουσιαστή. Βέβαια, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης κάποια στιγμή το παράκανε με το γέλιο και τον κανιβαλισμό. Του είχαν ξεφύγει κάτι γαλλικά στον αέρα. Αλλά we've all been there. Πάμε για break, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
5: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
7: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
8: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
9: Πού?
8: Στο καζιμάτι φυσικά.
9: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα! Σε παρακαλώ, μανούλα!
2: Ναι, ναι, εντάξει! Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκευουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ΙΟΤΑΧ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
11: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
10: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
11: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
10: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: Καλά, έχω να πω εξετάσεις
13: κολονοσκοπήσεις, αυτά, πίεση, τα πάντα, όλα. Έχω πολύ στο παλμαρέ. Αλλά όταν πήγαινα σε γάμους, ήμουνα 30 κάτι. Εκεί ήταν η ηλικία γάμων της δικιάς μου της παρέας. Με καλούσε, με βάζαμε κάτι γέρος, δεν είχα τι να πω, τι κάνετε εσείς, καλά, να εδώ... Περιμένουμε τη σύνταξη, ξέρω εγώ τι να πεις. Λοιπόν, τέτοιες άβολες στιγμές θέλω να γίνουμε έτσι πιο... να νιώσουμε καλύτερα όλοι μαζί. Όλα αυτά στο Live 24. Maxi Priest, Close to You. Ή μπορεί να σας έχουν βάλει να κάτσετε με πρώην. Πω πω, ε. Καλύτερα να σε βάλουμε τον άδο.

0: Αυτά τα τραγούδια είναι πολύ ύπουλα που έχουν το ίδιο ρεφρέν πολλές φορές, γιατί ξεχνιάμαι καμιά φορά και με στις σκέψεις μου και μετά παίζει το επόμενο, κατάλαβες. Λοιπόν, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα στο Στέλιο που του άρεσε πάρα πολύ το quote. Η άλλη είναι χειρότερη. Ο Στέλιος, ο οποίος είναι φρέσκος πατέρας, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτοί, φρεσκοπατεράδες, καινούργιοι πατεράδες. Πήγα το παιδί παιδικό και πάω για δουλειά. Χαθήκαμε. Αφού έκανες παιδί, ρε Στέλιο, πώς θα χαθούμε? Λογικό δεν είναι? Άμα χάνεσαι για αυτούς τους λόγους, είναι καλό. Λοιπόν, στο ερώτημα τώρα, σας έχουν βάλει ποτέ να κάτσετε με ανεπιθύμητους γνωστούς? Με έβαλα, λέει η Άννα, να κάτσω σε γάμο. Είναι αυτό? Δεν ξέρω. Με ξαδέρφια που ήμασταν στα μαχαίρια. Όλα καλά, αφού δεν μίλαγα όλη την ώρα έτρωγα. Είχαν και ωραία μεζέδια. Χόρεψες καθόλου ή έτρωγες όλη την ώρα? Εδώ μας στέλνουν. Η Μαρίνα από Πειραιά. Με έβαλαν, λέει, να κάτσω σε γάμο με μία που είχαμε τον ίδιο πρώην ταυτόχρονα. Όχι ρε φίλε, αυτό είναι ωραίο story. Και τι λέγατε, τον θάβατε ή πλακωθήκατε, μάλλον τραβηχτήκατε? Καλά, τα έχεις και εσύ με αυτόν, αλήθεια, πότε? Δεν βγαίνουν τα νούμερα, μάνα μου. Ιούνιο του 2007 με Γενάρη του 2009. Τι, εγώ τα... Ο Στέφανος από Αγία Παρασκευή κάθισα, λέει, στο ίδιο τραπέζι με πρώην αφεντικό που είχαμε σκυλοβριστεί. Που όπω φίλε, αυτό θυμίζει λίγο φάση Άδωνη με ζωή και ανδρουλάκια. Αλλά σας είπα, τους βάλανε και στο τραπέζι αυτό, γιατί όλο αυτό γίνεται με αφορμή το τραπέζι γνωστής εταιρείας που είχε καλέσει πολιτικούς και έβαλε στο ίδιο τραπέζι αυτούς τους τρεις, Άδωνη, Ανδρουλάκη, Ζωή, Κωνσταντοπούλου. Αλλά ανάμεσά τους βάλαν και έναν ο οποίος ήταν άλλος. Βάλανε έναν ακόμα. Βέβαια, ο ένας, αυτός που χώριζε Ανδρουλάκη, Άδωνη, ήταν ο Θοδωρικάκος, που είναι πάλι Νέα Δημοκρατία. Αλλά φαντάζομαι ότι είχε περισσότερα πράγματα να πει ο Ανδρουλάκιας με τον Θεοδωρικάκο παρά με τον Άδωνη. Αν και θεωρητικά, να σου πω κάτι, άμα πάρεις τα κόμματα και τους βγάζεις αυτούς, πες ότι, ρε παιδί μου, ο Ανδρουλάκης δεν είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πες ότι ο Άδωνης δεν είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός υγείας.
1: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Lucky You Lightning Seeds στον Galaxy 92. Ωραίος τύπος, λέει η μάνα σου Βαγγέλη. Κλασική μάνα Ελληνίδα, εννοείται. Είπαμε για εσάς που κάτσατε σε τραπέζι με ανεπιθύμητα πρόσωπα. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας πω εγώ μια δικιά μου ιστορία που αλλάζω θέμα βεβαίως, αλλά είναι η αγαπημένη σας στήλη.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι δεν έχουμε έναν φίλο ο οποίος πάει σε θεατρικές παραστάσεις και μιλάει με τον ηθοποιό. Ή χειρότερα, πιο συχνά σε stand-up comedy. Χθες, παιδιά, πήγα σε μια παράσταση, σε αυτή του Ρουμάνου, του Ντράγκος, και ήταν από πίσω μου ένας τύπος, μιλούσε σε όλη τη διάρκεια, απαντούσε, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι. Εν τω μεταξύ, δεν καθόμασταν κοντά, που όταν κάθεσαι κοντά, ρε παιδί μου, και μιλάει ο stand-up comedian, ρωτάει τον κόσμο τι κάνεις εσύ, με τι ασχολείσαι, εσύ με πόσο καιρό τάχεται με αυτήν κτλ. Δεν απευθυνόταν σε αυτόν. Ήμασταν στο τέρμα πίσω, δεν πήγα τυχαία πίσω, ήθελα να πάω πίσω για να δω την παράσταση με την ησυχία μου. Αν δε. Και είναι ένας τύπος ο οποίος απαντάει συνέχεια, εν τω μεταξύ, επειδή η παράσταση ήταν στα αγγλικά. Απαντούσε στα αγγλικά και ρωτούσε έναν άλλον, ας πούμε, ο κωμικός, και του έλεγε, λέει, τι δουλειά κάνεις εσύ, λέει αυτό, μάλλον να σου πω το εξής. Η παράσταση είχε ένα τρίκ, είχε ένα κόλπο, ένα έβριμα, όπου όσοι ήθελαν από το κοινό γράφαν σε ένα χαρτάκι μια αστεία ιστορία και τη βάζανε σε ένα καλάθι, ας πούμε, για να την πάρει ο κωμικός μετά και να την διαβάσει. Και σηκώνει την πρώτη ιστορία και λέει, ξέρω εγώ, λέει, κληρονόμησα από τον πατέρα μου ένα χρέος 150.000 ευρώ. Το οποίο είναι αστείο μόνο αν δεν είσαι αυτός που το κληρονόμησε. Και αρχίζει και μιλάει με το παιδί που ήταν και νέος κιόλας, που είχε το χρέος του πατέρα του, και έλεγε τι είναι αυτό και τι κάνετε στην Ελλάδα και αυτό, και μιλούσε από πίσω και έλεγε «Because you are stupid». Αλλά όχι σε σημείο για να το ακούσει ο άλλος, σε σημείο να το ακούω ίσα ίσα εγώ. Και ρωτούσε ο κωμικός, «No, it doesn't happen», έλεγε, ξέρω εγώ. «Και τι γίνεται στην Ελλάδα?» «No, no, yes, yes, no». Σαν κάτι θείες, σαν κάτι γριές που είναι στο θέατρο και μιλάνε και απαντάνε στο Λαζόπουλο. Τι πράγμα είναι αυτό, πραγματικά, τι πληγή, κοινωνική πληγή, αυτοί που πάνε και μιλάνε στα θέατρα και στα σινεμά, που πιάνουν κουβέντα και φωνάζουν. Μετά η άλλη δεν ήξερε που είχε έρθει, λέει, τι είναι, γιατί μιλάει με το κοινό. Είναι stand-up comedy, κοπέλα μου. Φεύγανε, σηκώνονταν όλοι παρέα να πάνε για τσιγάρο, ξαναμπαίνανε μέσα, λες και ήταν, ξέρω εγώ, καφέ. Δεν είναι, σε παράσταση πήγες. Όλοι δεν έχουμε ένα τέτοιο φίλο, απαντήστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ήρεμα ρωτάω.
2: Διαφημίσεις. Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
10: Και ο καναπές Chesterfield?
9: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
10: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα Κασιμάτης.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
2: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
3: Και στο www.ipavlametafores.gr.
1: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life, έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
9: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
8: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
9: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
8: Sneakers για κάθε μέρα.
9: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
8: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
9: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
8: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: Στο επόμενο, στο νούμερο 2 ή 3, η Γλυκερία ήταν μια κοπελίτσα από την Πτολεμαίδα και ο Αναστάσης. Γιατί το θυμάμαι αυτά, τώρα με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό. Και ο Αναστάσης ήταν ένας τύπος από τη Φλόρινα, ένας δικηγόρος νομίζω.

στα social media για αυτό το λόγο, για τη διαφορά ηλικίας. Αγάπη μου, δέχεσαι πόλεμο στα social media, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι ανεβάζεις τι δώρα σου κάνει και πού πάτε και τι κάνετε. Άμα ανεβάζεις τα social media, θα ακούσει και τον κάθε μουρλοκακομίρι να σε κράζει. Αχ, ο Αναστάσης, κοιτάξτε τι δώρο μου πήρε. Μου πήρε αυτό εδώ. Ο Αναστάσης, μόλις φτάσαμε στο Ντουμπάι και κάνουμε διακοπή. Μόλις ήρθαμε στη Ρώμη, μας έχει κάνει. Συγγνώμη, τσουρέκια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Αν δύο άνθρωποι νιώθουν καλά ο ένας για τον άλλον, αυτό έχει σημασία. Και εγώ με τον Αναστάση νιώθω τέλεια. Το πρόβλημα με τον Αναστάση δεν είναι το ηλικία του. Το πρόβλημα είναι το όνομά του. Άλλαξε το ρε φίλε Αναστάσης. Τι σταυρενιάρης είσαι. Δυστυχώς λέει εκεί πέρα έξω οι άνθρωποι δίνουν βάση σε μια ηλικία και έχουμε φάει πολύ πόλεμο από τα social για αυτό το λόγο. Το διάβασα αυτό πριν. Πάλι το ίδιο γράφει. Και το έχω δει αυτό που λέτε, παιδιά, και σε αντίστροφο. Δηλαδή, έχω δει πρόσφατα και σε ζευγάρι με γυναίκα μεγαλύτερη, με άντρα, που γράφουν στα social διάφορα. Εντάξει, ο κόσμος είναι κακός, αυτό είναι γνωστό, και όταν ανεβάζει κάτι. Βαγγέλη, έχουν ήδη παντρευτεί. Παντρεύτηκαν. Συγγνώμη, ναι, λάθος, δικό μου, μέα κούλπα. Έχεις δίκιο. Να σε ανησυχήσει, βέβαια, το γεγονός ότι ξέρεις την είδηση. Παντρεύτηκε η γλυκερία μου, αφού έχει φωτογραφία γάμου, ρε φίλε, έχεις δίκιο. Α, πολύ ωραίο ζευγάρι. Και αυτός δεν φαίνεται τόσο μεγαλύτερος, η αλήθεια είναι. Φαίνεται μικρότερος. Δεν ξέρω, βγάζει και λίγο τα φρύδια του αυτός, νομίζω. I've been watching you. Αλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλααλααλααλααλααλααλααλ
όλοι να παντρευτούμε. Yeah.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Angelica Dusk και Popentonic Live. 5η 4 Ιουνίου, Gazar The Roof Stage. Η Angelica Dusk και η Popentonic ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν στο απόλυτο dance party του καλοκαιριού. Γεμάτο ρυθμό, ένταση και τραγούδια που αγαπάμε. Special guest της βραδιάς, Μαντό. 4 Ιουνίου, Angelica Dusk και Popentonic Live, Gazar The Roof Stage. Προπόληση more.com.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
6: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
5: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
6: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
5: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Θα σας το χαλάσω τώρα. Το είδα πρόσφατα, το άκουσα αυτό το τραγούδι, μάλλον πρόσφατα σε thriller στο Netflix. Και έλεγε I think we're alone now. Tiffany. Με αυτήν και με Debbie Gibson στα νιάτα μας. Αφήνω έτσι ένα κενό για να νιώσω τα μήχανα. Κόβαμε φλέβες. Εγώ ήμουνα team Debbie Gibson. Σε άλλους άρεσε η Tiffany πιο πολύ. Ήταν λίγο... Καλή ήταν και η Tiffany. Δεν θα έλεγα όχι τότε. Βέβαια και τώρα συνομήλικοι είμαστε, θέλω να πω. Μπορεί να με περνάει κιόλας. Η Λένα λέει με Βαγγέλη να πει στην Άντζελα και την Κωνσταντίνα ότι και εγώ τις αγαπώ, κάνω και εγώ αφιερώσεις. Τι αγαπημένο τρίο είναι αυτό. Λοιπόν, σήμερα έχει μπάσκετ. Νομίζατε ότι έχετε ξεμπερδέψει με τα αθλητικά. Όχι, κυρίες μου. Οι άντρες σας σήμερα θα βλέπουν Ολυμπιακό Παναθηναϊκό με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ 9 η ώρα. Το καλό είναι ότι το δείχνει η ΕΡΤ2. Άρα μπορούμε να το δούμε όλοι. Έχουμε και άλλα μάτς. Συνέχεια μετά θα παίξει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, μετά ξανά κτλ. Και έχουμε και το Μουντιάλ την μεθεπόμενη εβδομάδα. 10 ξεκινάει. Ή την επόμενη εβδομάδα είναι το Μουντιάλ. Πλάκα με κάνεις. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για γάμους. Τώρα ας πω για. Όχι για διαζύγια. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο τρολάρει πάρα πολύ τους τα κανάλια. Είναι η Ελένη Γερασιμίδου με τον Αντώνη Ξένο. Τους θυμάστε οι παλιότεροι από το σύριαλ εκείνο που παίζαν, που δεν θυμάμαι πώς λέγεται. 46 χρόνια μαζί και η Γερασιμίδου πάντα κάνει αυτό το αστείο. Τον έχω βαρεθεί, δεν μπορώ. Θέλω να χωρίσω. Και πήρα, λέει, τη δικηγόρο μου πριν 2 χρόνια, λέει, και της είπα: θέλω να χωρίσω. Και με είπε: σκύλα που θέλω να αφήσω αυτόν τον άγιο άνθρωπο. Είναι το γνωστό αστείο αυτό που κάνει, δεν νομίζω να το εννοεί. Και το έχει πει τόσες πολλές φορές η Γερασιμίδου που δεν αποκλείεται, παιδιά. Να το εννοεί, να δεν έχει συγχαθεί. Απλά να το λέει με αυτό το στυλ το ηθοποιήστικο. Δεν μπορώ άλλο, μου έχει φάει τη ζωή. Θέλω να χωρίσουμε. Θα μου πεις μετά από 46 χρόνια σε αυτή την ηλικία και να χωρίσεις, τι θα κάνεις μετά, βγεις στα μπουζούκια. Θα μου πεις. Τώρα αυτό είναι ηλικιακός ρατσισμός, είναι ageism. Αλλά δεν να σου πω, εδώ άλλοι άνθρωποι είναι μικρότεροι και νιώθουν την ανάγκη της συντροφικότητας. Αλλά με τον ένα τον τρως τη μάπα 46 χρόνια, κάποια στιγμή λες και εσύ, ρε φίλε, έλεος κάπου. Πήγαινε ένα μήνα, μείνε μόνος σου, να μείνω κι εγώ μόνη μου και τα ξαναλέμε σε ένα μήνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το 1992, λέει ο Σωτήρης από το Leeds, έδωσα πανελλήνιες δεύτερη δέσμη, διάβαζα ακούγοντας Γκάλαξη, λίγα λόγια, πολύ μουσική. Βλέπεις, το πρωινό άλλαξε αυτό. Μπήκα ιατρική Αθήνας με δεύτερη προσπάθεια, μπράβο! Τώρα είμαι καρδιοχειρουργός στο Leeds και ακόμα ακούω Γκάλαξη. Σωτήρης από το Leeds. Τι λες, ρε Σωτήρη, τώρα. Φοβερά συγκινητικό αυτό που λες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πω ένα μήνυμα στον κύριο Σωτήρη από το Leeds ότι η Ελλάδα. Κυρία Γεωργιάδη, παίζουμε τόση ώρα πάλι εσείς. Ένα μήνυμα, ευχαριστώ. Γιατί δεν μιλούσα καθόλου χθες το βράδυ. Ήμουνα στο ίδιο τραπέζι με την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν μπορούσα να πω κουβέντα. Λοιπόν, ένα αυτό. Κύριε Σωτήρη, μου άρεσε κουτό στο Leeds. Θέλω να σα πω ότι η Ελλάδα ανοίγει τις αγκάλες της για επιστήμονες. Αν και σας φαίνεστε επιστήμονας, άνθρωπος δεξιός, δεν υπάρχει θέμα να είστε κομμουνιστής. Εξάλλου μένετε στην Αγγλία, στη γυραιά Αλβιώνα. Είμαστε εδώ πέρα έτοιμοι να δεχτούμε ένα μέσα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιο. Να πάτε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιο, να πάτε όπου θέλετε, καρδιοχειρουργός, βάλουμε στο γεννηματάς και σε κάνα ιδιωτικό αν θέλετε. Ας βάλουμε απόγευμα να κάνετε εγχειρήσεις και στα δημόσια. Και πολλά φιλιά στον Κώστα από το Μόναχο. Κρύβε λόγια για τα νιάτα μας, Βάγκο. Γιατί ρε φίλε, τι ψέματα είναι. Σιγά, πότε ήταν η Τίφανη, το 1900. Παναγία μου.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Καλά, τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Τελείωσε ο σινεμάς και σήμερα. Πολύ ωραία περάσαμε. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, μια υπέροχη Τετάρτη. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος θα είναι εδώ πάλι στις 6 αύριο. Ακολουθεί η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας και ο Μέμος Κοέν. Πολλά φιλιά, καλά αποτελέσματα στα παιδιά, καλή επιτυχία και τα λέμε πάλι αύριο εδώ στις 6 στον Galaxy. Καλημέρα.
1: Galaxy 92.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Hugel and Solto

0: Δώσ' τον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
4: Go Sport. Go Figley Sports.
6: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona,
10: Kimco QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
11: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς βρεθήκαμε. Good morning, everybody. Είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 10 στο πρωινό της Τετάρτης, 3 του Ιούνιου. Άρχισε πάλι και αυτός. Πότε ήταν το Αγίου Πνεύματος, πήγε 3.
0: Εδώ έφτασε η Τετάρτη. Σήμερα αυτό σκεφτόμουν. Κάπου λίγο τα χάνω, ιδίως όταν προηγείται ένα τριήμερο.
1: Κουτσομέρα, όλη καλή εβδομάδα. Λέγαμε χθες κυριολεκτικά, βέβαια, έτσι όπως ήταν.
0: Και καλό μήνα.
1: Αλλά νομίζαμε ότι είναι όντως Δευτέρα, όχι αστεία. Έτσι γρήγορα θα κυλήσει όλο αυτό.
0: Μας αρέσει, το κρατάμε. Το ημερολόγιο στο 3 λοιπόν, είμαστε στη μέση της εβδομάδας, ο καιρός λίγο μυστήριος, συννεφάκια, βροχούλες, τα είδαμε όλα εχθές, το περιμέναμε και από ό,τι φαίνεται μάλλον και σήμερα θα είναι η μέρα έτσι. Και από το Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος, θα διώξουμε τα σύννεφα έτσι οριστικά για ένα μικρό χρονικό διάστημα τουλάχιστον και μετά βλέπουμε πάλι.
1: Καθόλου
0: μην παίρνουν και τα μυαλά μας αέρα.
1: Καθόλου δεν το έχω δει. Αλλά αυτό που βλέπω είναι στα νέα. Στην Καλαμάτα το φωνικό που έγινε πάλι.
0: Ναι.
1: 45 μαχαιριές.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, ότι δεν ήταν καλά, δεν ήταν καλά ο άνθρωπος.
0: Νομίζω ότι κανείς δεν είναι καλά σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Γιατί το λες, άλλο τη σκότωσε.
0: Ναι, ψυχολογικά εννοείς δεν ήταν καλά. Ναι, προφανώς.
1: Και άλλο 45. Αυτό σημαίνει...
0: Ο άνθρωπος είναι άρρωστος, βέβαια αυτό δεν δικαιολογεί τίποτα και κανέναν σε καμία περίπτωση. Ναι. Υπάρχει κάποια
1: ψυχολογικό
0: πρόβλημα.
1: Δύο παιδάκια, νέος, όχι δρομέας ήταν, έτρεχε, όχι
0: ναι,
1: το ένα.
0: Ναι,
1: πού
0: ναι,
1: θα
0: ναι,
1: σε βρει
0: ναι,
1: τον
0: ναι,
1: Βόλι.
0: Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Κρίμα, και πολύ κρίμα
1: τώρα,
0: πραγματικά. Και τα δύο παιδιά που μείνανε πίσω, έτσι. Και
1: όλους
0: οι υπόλοιπους κόσμους, η οικογένεια και πάει λέγοντας.
1: Τι να πω, ρε φίλε. Δηλώνουμε μια τρέλα και όλα γίνονται με ομπρέλα μετά. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Κανονικά θα είχαμε τη γνωστή μας μακέτα.
0: Κανονικά.
1: Αλλά
0: τι
1: βλέπω...
0: είμαστε τίποτα κανονικοί.
1: Όχι, βλέπω.
0: Εγώ σήμερα
1: ότι...
0: ήρθα με το ποδήλατό μου πάντως.
1: Εσύ είχα ανέβει σε ποδήλατο μόνο με απειλή μαχαιριού.
0: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Κάνω ποδήλατο και μου αρέσει.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι. Ωραία. Το μάθαμε και αυτό.
0: Το μάθες και αυτό. Πολλοί κόσμος ορίζονται να το πιστέψει. Κι όμως, παιδιά, κάνω ποδηλατάκι. Όχι κάθε μέρα, ούτε συστηματικά, αλλά κάνω τις βολτούλες μου. Μου αρέσει. Εντάξει,
1: μπράβο.
0: Δεν έχω τίποτα επαγγελματικό τρελό να ανεβαίνουν τα βουνά και τα λαγκάδια, γιατί
1: είναι...
0: υπάρχει και αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι σε αυτό το άκρο.
1: Okay.
0: Αλλά μ' αρέσει.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και στο εορτολόγιο δεν θα βρούμε τίποτα το ιδιαίτερο, απλώς θα δούμε την καταστροφή της Κάνδανου. Είναι η πρώτη μαζική δολοφονία των Γερμανών στην Ελλάδα. Το χωριό δεν έμεινε ούτε μια πέτρα όρθια πέρα από τον θάνατο των κατοίκων. Και έγινε σαν σήμερα το 1941, φυσικά μετά στην Κρήτη, μετά την άλωσή της από τους Ναζί. Αυτά όσον αφορά την ημέρα. Τώρα στα αθλητικά, ο Βασίλης ο Παπαγεωργόπουλος, όπως λεγόταν ο φτερωτός γιατρός, το 1972 κάνει πανελλήνιο ρεκόρ με 10 δευτερόλεπτα. Να φανταστείς ότι η μέτρηση γινόταν με χρονόμετρο χειρός.
0: Τότε.
1: Κλάτς,
0: φαντάσου,
1: κλάτς.
0: Ναι,
1: και
0: πω,
1: τώρα παίζουν με τα εκατοστά του δευτερολέπτου.
0: Απίστευτο.
1: Χαμός, δεν θα πει τίποτα. Μάλιστα, όλα καλά λοιπόν και με αυτές τις πληροφορίες μας. Να ξεκινήσω και να πούμε χρόνια πολλά.
0: Να πούμε χρόνια πολλά, γιατί να μην πούμε. Α. Πω, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Και λίγο τα original να ακούμε.
0: Υπέροχο.
1: Η Σούζι Κουάτρο έχει σήμερα γενέθλια. Είναι του 50 γεννημένη. Με τον Chris Norman σαν ζευγάρι είχαν κάνει τότε το Stumbling In 1979, 80 θυμάμαι στην Ελλάδα ήταν η επιτυχία. Εδώ αρχούσαν να έρθουν, δεν είχε τότε ίντερνετ και τέτοια.
0: Σιγά,
1: και ας το απολαύσουμε.
0: Πάμε, πάμε.

0: Είπαμε, κάθε μέρα μαθαίνουμε.
1: Ναι, ναι, και όσο ζεις μαθαίνεις.
0: Η Αμερικανοβρετανίδα Σούσι Κουάτρο που έχει σήμερα γενέθλια δεν είχε κάποια σχέση, μόνο καλλιτεχνικό ήταν το δέσιμο και είναι και μπασίστρια στο σχήμα. Αλλού είπε το I do. Και έχει δύο παιδιά, παντρεμένη με τον Ράινερ Χάς. Γεια.
1: Γεια.
0: Έτσι λοιπόν, εδώ είμαστε. Στο Good Morning, ξανθούλα μας όμορφη, ξανθούλα μας γλυκιά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Να δούμε λίγο τι γίνεται σαν σήμερα. Πήρε τα πάνω της η Ιαπωνία, το ξέρεις αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι αυτό. Αυτό εδώ δεν ξέρω τι είναι.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο θα είναι.
0: Okay.
1: Για κατέβα λίγο σε παρακαλώ να δούμε μήπως έχει... κάτι έγινε τώρα εδώ ναι. πέρα. Τέλος
0: λοιπόν,
1: πάντων,
0: η Ιαπωνία λοιπόν επενδύει στη Διεθνή Μουσική Βιομηχανία. Με συγχωρείς. Αυτό είναι είδηση τώρα. Είναι κάτι το οποίο είναι αξιόλογο. Γιατί το λέω αυτό? Όλα είναι θέμα χρημάτων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε, ας πούμε, τα αμερικάνικα βραβεία, έχουμε τα βρετανικά βραβεία και έχουμε όμως πάρα πολύ σημαντικά βραβεία που λόγω χρημάτων βέβαια κάνουν ουρά όλοι οι διάσημοι pop star για να τα παραλάβουν. Αυτά είναι και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στη Νέα Υόρκη, ανεξαρτήτως των αμερικάνικων μουσικών βραβείων, των Grammy. Λοιπόν, άρα είναι κάποιοι όμιλοι, κάποια ραδιόφωνα που ανήκουν σε ομίλους που έχουν πάρα πολύ μεγάλα budget και μπορούν και διοργανώνουν και τέτοια. Τώρα, ολόκληρη η Ιαπωνία από την άλλη πλευρά που καθορίζει πράγματα, να φανταστείς ότι 800 εκατομμύρια έκανε σε όλη τον πλανήτη η ταινία του Michael Jackson, το Michael, και 300 plus έκανε μόνο στην Ιαπωνία.
1: Να.
0: Μιλάμε για μεγάλη αγορά, μιλάμε για δύναμη. Τι είναι λοιπόν να κάνει τα Music Awards Japan?
1: Maybe.
0: Και μάλιστα θα είναι και ό,τι πιο hot. Θα πουλάει και τεχνολογία μέσα από αυτά. Και θα μου πεις τώρα γιατί δεν το έκανες τώρα.
1: Αυτό είναι, τώρα αυτό είναι η κατάλληλη ώρα.
0: Αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν. Okay. Έτσι. Αυτά, Αλεξάνδρα μου, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το Power Play. Και έχουμε BTS κορεάτικα, έχουμε
1: Taylor Swift.
0: Ναι.
1: Ολίβιο Ροντρίγκος. Έχουμε πολλά. Περίμενε. Okay. Θα τα δούμε όλα.
0: Έγινε.
2: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Olivia Dean, πολύ καλή, ίσως η καλύτερη, αλλά με την ποιότητα, ξέρεις, δεν βρίσκεις και πολύ άκρη προς την κορυφή, ίσως τη βρει όμως.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι, μ' αρέσει. Το συγκεκριμένο τραγούδι μου αρέσει πολύ όμως.
0: Όχι μόνο, όλα της Olivia Dean. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως τώρα και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με μια ακόμη πολύ μεγάλη επιτυχία από το φετινό καλοκαίρι, το Jamaican Bam Bam.
1: Βεβαίως, θα συμφωνήσω απόλυτα. Πάμε.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Και μετά... Τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
8: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
9: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Επιτυχίες που σηματοδοτούν το καλοκαίρι του 2026. Jamaican Jam Bam. Bam Bam.
1: Bam Bam.
0: Jam Bam.
1: Jack Bam. Κοντά έπεσες.
0: Κοντά έπεσα. Και κάτω τώρα με το Turn the Lights Off. Said, ooh, ooh. Τετάρτη σήμερα, 3 του μήνα, επιστρέψαμε. Και όχι μόνο εμείς, επέστρεψαν και όλοι οι καλλιτέχνες, η μουσική, το διεθνές ρεπερτόριο. Και τι λέγαμε λίγο πριν για το... για τα event, τα μουσικά βραβεία τα οποία ετοιμάζεται να κάνει η Ιαπωνία.
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Και έλεγα ότι εκτός από τα

0: Δύο μεγάλα, υπάρχουν άλλα πολύ μεγαλύτερα από ομίλους που ανήκουν ραδιόφωνα και κάνουν τέτοια. Όπως, να το, εδώ, iHeart Radio.
1: iHeart Radio.
0: Το ακολουθείς, εγώ το ακολουθώ.
1: Ναι.
0: Το ακολουθώ. BTS, Cardi B, News, Snoop Dogg.
1: Και πάρα πολλοί ακόμη θα εμφανιστούν στο φεστιβάλ του Las Vegas. Και μιλάμε για το Σεπτέμβριο συγκεκριμένα. Πολύ ωραία.
0: Πήγαν φαντάρι οι BTS.
1: Πήγανε φαντάρι, να μην πάνε και αυτοί. Πρέπει.
0: Κορεά.
1: Δεν πάνε αυτοί.
0: Πού να ξέρω.
1: Γιατί να μην πάνε.
0: Ναι, κατάλαβες, φανταράκι mm-hmm. και αυτά. Mm-hmm. Και γυρνάνε τώρα και θα κάνουν την πρώτη τους θητεία μετά, κουρεμένοι προφανώς.
1: Έτσι, μπράβο, μπράβο.
0: Και
1: όλοι μαζί θα πάνε, δηλαδή όλοι είναι συνομιλικοί.
0: Τι να σου πω. Και στη Βόρειο Κορέα, εκεί στα σύνορα, Σκοπιά.
1: Έτσι, μπράβο, πολύ ωραία.
0: Μην περάσει κανένας Βόρειο Κορέα.
1: Θα πάρουν και καμιά κιθάρα μαζί τους, κανένα άλλο μουσικό όργανο και θα περάσουν ωραία τη θητεία τους, φαντάζομαι. Τραγουδώντας, γελώντας και πάλι λέγοντας.
0: Και πόσο είναι, 15 μέρες?
1: Δεν ξέρω. Στην Ελλάδα πόσο είναι, 12 μήνες? Ισχύει, έχει αλλάξει. 9.
0: Πού στην Ελλάδα, ναι. Στα παραμεθόρια είναι 9 και ναι. 12 είναι στις υπόλοιπες περιοχές.
1: Εντάξει, μια χαρά. Άντε.
0: Πολύ καλά.
1: Στο καλό. Όσοι είναι να πάνε.
0: Ένα ρεκόρ ετοιμάζεται και για το Wembley, το μεγαλύτερο μουσικό καλοκαίρι. Mm-hmm. Στο καινούργιο ρεσί δεν έχω πάει. Στο παλιό
1: στο στάδιουμ.
0: Στο Wembley, ναι. Mm-hmm. Και θα φιλοξενήσει, λέει, το μεγαλύτερο αριθμό συναυλιών ever.
1: Για να δούμε.
0: Πού, εκεί δεν έβρισκες να σταθείς που λένε. Είναι...
1: Γι' αυτό θα είναι το μεγαλύτερο
0: σαν
1: τώρα.
0: Σαν να κρύβεις γάμο στο βαλσάμι.
1: Α, έτσι είναι.
0: Ναι, okay. Δύο χρόνια θέλει πριν, ούτε να παντρευτείς δεν μπορείς.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι. Τι να πω, χαμός. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Χρόνια πολλά.
1: Happy birthday.
0: Έτσι.
1: Καλό. Μόνο... Καλό και το συνολάκι που φοράει.
0: Ο Κερτής είναι 70's εποχή.
1: Είναι της εποχής, είναι ωραίο, πάρα είναι μουσταρδί.
0: Μουσταρδί, πορτοκαλί δεν είναι?
1: Μουσταρδίζει πιο πολύ.
0: Α, οκ. Και να πούμε ότι ο Κέρτις Μέιφιλντ είναι του 42 γεννημένος. Από το 99 φύγε από κοντά μας. Από καρδιακή προσβολή γίνεται. Κι όμως.
1: Φυσικά. Δυστυχώς γίνεται.
0: Λοιπόν, έδωσε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ήταν με το Impression στο συγκρότημα, αλλά και σαν solo καλλιτέχνης. Εξαιρετικό το Move On Up.
1: Πάμε να το ακούσουμε.
0: Πάμε.

0: Αυτό ήταν ο Curtis Mayfield, που σαν σήμερα γεννήθηκε το 42, όπως είπαμε το 99 έφυγε από κοντά μας. Μεγάλες επιτυχίες, ιδιαίτερα στην δεκαετία του 80, του 70 και σε αρχές του 80, γιατί όχι. Με τον καιρό να είναι ο επόμενος καλεσμένο μας να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ξάνθη, στη Θράκη και στην Ελλάδα.
1: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου του 2026 και οι γενικές προγνώσεις, τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού έχουν ως εξής.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Γενικά έθρεος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές αλλά και απογευματινές ώρες. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά ανατολικής της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 28 με 31 βαθμούς Κελσίου τοπικά, στα ανατολικά υπερωτικά τους 33 με 34 βαθμούς.
0: Όχι, Αλεξάνδρα, μπερδευτήκαμε.
2: Γιατί?
0: Αυτό είναι το προχθεσινό.
2: Αποκλείεται.
0: Ίδιο είναι. Ίδιο ρε παιδιά, αλλάζει κάτι, με συγχωρείτε,
2: όχι,
0: δηλαδή
2: όχι,
0: έχει
2: όχι.
0: Πάρει καρμπόν, το έχει
2: ξέρεις
0: πάρει
2: τι γίνεται,
0: φωτοτυπία
2: όμως.
0: Είναι,
2: πέφτουμε μέσα, 100% όμως, δηλαδή δεν έχω δει και κάτι διαφορετικό από αυτό που μας, γι' αυτό που μας ενημερώνει η μετρολογία,
0: λοιπόν,
2: είναι δηλαδή ακριβώς.
0: Αργά το πρωί, χθες,
2: ναι. Δύσκολο να είσαι μετρολόγος, περνάω δύσκολα, μην νομίζεις.
0: Δύσκολο στο τι, αν δέχεσαι κριτική, είναι σαν να μου λες είναι δύσκολο να είσαι πολιτικός.
2: Και αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι, αλλά είναι,
0: είναι
2: πολύ
0: δύσκολο,
2: διαφορετικό.
0: Αλλά ναι, αν κρίνεσαι από το αποτέλεσμα είναι δύσκολο, αλλιώς δεν είναι.
2: Ωραία, εντάξει. Okay.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι,
0: λοιπόν,
2: ναι, ναι.
0: Τι έλεγα, ότι έβγαλα αυτοκίνητο για να κάνω δουλειές, μαρτύρησα και λέω το απόγευμα που είχα 2-3 ακόμη, πήρα το μηχανάκι, τι το θες.
2: Τι το
0: πλήθηκε
2: θες?
0: Το μπουφάν, το παντελόνι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μουσκίδι αλφα κατηγορίας έγινα.
2: Εγώ χθες έφυγα με λιακάδα από το σπίτι. Εντάξει, λίγα συννεφάκια έβλεπα. Σ' άκουγα κιόλας εκείνη την ώρα. Μόλις έχεις ξεκινήσει και με το που μπαίνω μέσα στην πόλη, ο κακός χαμός. Λέω τι ωραία, τι καλά.
0: Εκεί στον κακό χαμό είμαστε.
2: Εκεί στον κακό χαμό, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
0: Αχ, τι να πω, ωραία. Λοιπόν, για τη Θράκη τώρα γενικά άθυρος ο καιρός με λίγες νεφώσεις. Καλά, δεν το έχετε ξαναδεί τέτοιο πράγμα, βεβαίως. Είναι κάτι πρωτότυπο.
2: Η θερμοκρασία από 15 έως 30, σημειώστε το. Και τοπικά και στην Κεντρική Μακεδονία.
0: Νοτιαδάκια, γι' αυτό και ζέστη. Σε πιάνει αποπνικτική η ζέστη.
2: Ναι,
0: υγρασιονοτιάς. Ένα απίστευτο πράγμα. Οπότε μην σας ζαλίζουμε πολύ. Καρμπών με χθες.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Fresh Hits.

Pausa Magnetic. Hugel and Soul

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Τι νόμιζες, Αλεξάνδρα, έτσι είναι, άντε.
1: Ε, όχι βέβαια, νόμιζα εγώ κάτι τέτοιο.
0: Όχι, αλλά δύσκολη καιρή για πρίγκιπες, να ξέρεις.
1: Δύσκολος καιρός, ποιος το λέει αυτό, Ονειράμα.
0: Ονειράμα, ναι. Λοιπόν, παγκόσμια βιομηχανία έχει άνοδο στο κομμάτι της ηλεκτρονικής μουσικής. Έφτασε τα 15,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Μόνο η ηλεκτρονική, όχι η έκθεση. Όχι όλη η μουσική. Οπότε στην κατηγορία Dance Electronic είναι η πιο αναπτυσσόμενη πτυχή της μουσικής βιομηχανίας παγκόσμια.
1: Μάλιστα.
0: Καλό αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, έχουμε συνέχεια. Καθώς οι ανερχόμενες μουσικές αγορές στο προσκήνιο δεν έχουν να κάνουν με τον δυτικό κόσμο, αλλά με την Ασία πιο πολύ.
1: Αχα.
0: Μετά την K-pop που αφορά την Κορέα.
1: Μάλιστα.
0: Και που γίνεται χαμός, τα έχουμε πει αυτά. Δηλαδή είναι το νούμερο ένα παγκόσμιο αυτή τη στιγμή. Βγαίνει το P-pop.
1: P-pop.
0: Ναι.
1: P-pop. Ναι.
0: Τι είναι?
1: Κάποιο συγκρότημα κορεάτικο.
0: Αφού είπαμε K-pop.
1: Το P-pop είναι άλλο κορεάτικο συγκρότημα.
0: Δεν είναι. Είναι Φιλιππίνες. Και είναι Korean pop. Korean pop. Είναι είδος, ύφος.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Μήπως οι P-pop είναι αυτοί που θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη και εγώ τους μπέρδευα με τους άλλους.
0: P-pop είναι μουσικό είδος.
1: Δεν
0: είναι
1: μιλάμε
0: στυλ.
1: Για... Α, οκ. Okay.
0: Που έρχεται από τις Φιλιππίνες, που έχουν παράγει ένα...
1: Έχει ένα συγκρότημα που λέγεται έτσι. Με αλήθεια σου λέω τώρα,
0: γιατί
1: αφού το έβλεπα.
0: Εντάξει.
1: Και μάλιστα έβλεπα ότι θα έρθουν και στη Θεσσαλονίκη.
0: Όπως θέλεις, μπορείς και το συγκρότημά σου, ροκ θα το ονομάσεις.
1: Ωραία, και πάμε.
0: The Rock.
1: The Rock. Εμείς θα μείνουμε στο P-pop. Ωραία,
0: ναι,
1: και πάμε
0: και είναι πολύ ανερχόμενοι οι Φιλιππίνες. Έτσι. Εκτός από τις απαγωγές και
1: κάνουν
0: την,
1: άλλα πράγματα.
0: Την ανάπτυξη της μουσουλμανικής θρησκείας και τα λοιπά, κάνουν και άλλα πράγματα.
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Λοιπόν, ενώ η δισκογραφική αγορά αυξήθηκε κατά 6,4, ξέρεις τι είναι αυτό, στους τζίρους, 31,7 δις, εκ των οποίων, όπως λέγαμε, 15,1 είναι Dance Electric. Δηλαδή,
1: αυτοί δεν έχουν φόρους εκεί, γενικά.
0: Πού εκεί, παγκόσμια είναι.
1: Δεν φορολογούνται.
0: Καλά, έχεις δει κανένα μεγάλο να φορολογείται?
1: Τι δεν θα
0: είναι,
1: έπρεπε.
0: Αλεξάνδρα είναι.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Το αν θα έπρεπε να το πεις αλλού, όχι σε μένα. Ασφαλώς και θα έπρεπε.
1: Δεν μιλάμε
0: θα ήταν...
1: για μεγάλα νούμερα, για μεγάλα
0: με
1: ποσά, για αυτό το λέω.
0: Αν φορολογούταν αυτοί, θα ήταν έτσι ο πλανήτης και οι χώρες.
1: Έλατε.
0: Στους Δεβανάκης στην Αλεξάνδρα έχουν μείνει το τέτοιο.
1: Πολύ ωραία.
0: Τα πέντε αφημείς στην Ελλάδα είναι στο απειρόβλητο. Τελείωσε. Αυτό είναι. Και έτσι,
1: λοιπόν,
0: έτσι λειτουργεί το πράγμα. Αυτά είπε και ο Καράς.
1: Και έφυγε ο Καράς. Σωστά τα λέω.
0: Και ήρθε η...
1: Δεν θα το αντέξω, σε παρακαλώ. Yeah. Όχι.
0: Όχι,
1: όχι,
0: ρυθμιά.
1: Όχι.
0: Άρα,
1: βάλε Ριάννα, αλλά να ακούσουμε κάτι άλλο.
0: Να, πάρε αυτό εδώ.
1: Πάρε να έχεις.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εγώ έχω νέα σχετικά με τον Keanu Reeves. Αλλά εντάξει, θα προλάβουμε. Ας ακούσουμε το τραγούδι, θα τα πω μετά μόνοι μου. Στους φίλους μου ακροατές, μείνετε εδώ. Μην φύγει κανείς.
0: Bye bye. I'm leaving. Bye. See you tonight.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
9: Είμαι ανεβασμένος.
8: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
10: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
11: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
10: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
11: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
10: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
11: Για ό,τι ντύνεστε,
10: σκεπάζεστε,
11: αλλά και πατάτε.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
11: Το τέλειο.
10: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
10: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
10: 90,3.
0: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
8: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
0: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

εδώ είμαστε, Paradise Radio. Καλημέρα. Σαν έρθει η Τεταρτή, τσαπάει η εβδομαδίτσα, αυτό να θυμάστε. Καλό πρωινό σε όλους. Είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου και συνεχίζουμε δυνατά, πλησιάζοντας τις 12 μαζί. Μια μεγάλη παρέα στον Paradise 903. Από αλλού, παρέα μας είναι το Coffee, Μπρούκουμε 31 στην Ξάνθη, για τον απολαυστικό δροσερό καφέ της ημέρας. Έτσι, για να σας τονώσω λίγο τη διάθεση και γενικά σας προτείνω το καλύτερα. Το ξέρετε καλά. Γι' αυτό λοιπόν το Coffee είναι εδώ και μας προτείνει τα καλύτερα. Δοκιμάστε λοιπόν φρέσκους φυσικούς χυμούς, ροφήματα και πεντανόστιμες μπάρες Δημητριακών, τις οποίες πρέπει να δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Coffee, κυρίες και κύριοι, και στο 2541-024-024. Φύγαμε για Kungs, Get Away with Boys Noise, εδώ στον Paradise Radio.

0: Get Away στον Paradise 93. Καλό πρωινό σε όλους. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά βλέποντας και μαθαίνοντας περισσότερο θέματα της Ελλάδας και του κόσμου. Θα σας πάω και κινηματογράφο προφανώς. Έχουμε αύριο τη μεγάλη πρεμιέρα στα Οντεόν Εξάνθης. Γι' αυτό και έχω διπλές προσκλήσεις στη διάθεσή μου, τις οποίες θέλω να μοιράσω σε εσάς. Συγκεκριμένα στους τυχερούς που θα αποφασίσουν να επικοινωνήσουν μαζί μας εδώ στον Paradise 93. Πάμε να δούμε όμως τα νέα σχετικά με τον Keanu Reeves, ο οποίος ζητά επίοικια για το σκηνοθέτη που πήρε 11 εκατομμύρια δολάρια από το Netflix και δεν τελείωσε ποτέ τη σειρά του. Ναι, κυρίες και κύριοι, ο ηθοποιός έστειλε επιστολή υπέρ του Carol Rins, σκηνοθέτη του Ronin, ο οποίος πήρε, λέει, εκατομμύρια από το Netflix για τη νέα σειρά επιστημονικής φαντασίας που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ μα ποτέ. Α, γιατί ο Reeves έστειλε επιστολή στον δικαστή Jeff Rakoff εν ώψη της ανακοίνωσης της ποινής του Reeves στις 29 Ιουνίου. Πέρσι. Okay, ναι, το θυμάμαι. Ο ηθοποιός συνεργάστηκε μαζί του, βεβαίως, και παρέμεινε φίλος του ωστόσο. Και μετά την αποτυχία της ταινίας στο box office, τον περιγράφει ως εξαιρετικό καλλιτέχνη και ζητά επίοικια. Μάλιστα, φίλοι είμαστε. Επίοικια θέλω όμως, θέλω αποζημίωση κατά κάποιο τρόπο. Να πούμε ότι η υπόθεση αφορά το White Horse ουσιαστικά, μια φιλόδοξη σειρά επιστημονικής φαντασίας που είχε αναλάβει ο Rins για το Netflix. Και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Φανταστείτε ότι οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο σκηνοθέτης πήρε 11 εκατομμύρια δολάρια από την πλατφόρμα και χρησιμοποίησε τα χρήματα για προσωπικές δαπάνες και επενδύσεις αντί να τα διαθέσει στην παραγωγή. Α, μάλιστα, η δικογραφία περιλαμβάνει λεπτομέρειες πολλές που μοιάζουν με σκοτεινή σάτυρα, θα έλεγα, της streaming εποχής, επενδύσεις σε κρυπτοαγορές, πολυτελείας, ακριβά αυτοκίνητα, περισσότερες από 48, όχι, 480 παραγγελίες σε Postmates. Α, τέλεια, και ένα χειροποίητο σουηδικό στρώμα αξίας 440.000 δολαρίων. Εκεί φύγαν τα χρήματα, βρε. Ο Rins συγκεκριμένα κρίθηκε ένοχος το Δεκέμβριο που μας πέρασε για απάτη μέσω ηλεκτρονικών μέσων και ξέπλυμα χρήματος και παράνομες έτσι οικονομικές συναλλαγές, ενώ η υπεράσπιση του ζητά ποινή φυλάκισης, από ό,τι φαίνεται. Α, ποινή χωρίς φυλάκιση όμως. Όχι, δεν υπάρχει ποινή φυλάκισης, ποινή χωρίς φυλάκισης είναι. Ενώ οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αναμένεται να καταθέσουν, λέει, την δική τους πρόταση μέσα στον Ιούνιο. Okay, λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε, δεν ξέρω. Μυστήρια τα ακούω εγώ τα πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι η Keanu Reeves ζητά επιοίκια για το σκηνοθέτη που πήρε 11 εκατομμύρια δολάρια από το Netflix. Μόρι, ξέρετε τι λέω εγώ τώρα. Μάλλον τα μοιράστηκαν τα χρήματα αυτά, δεν εξηγείται αλλιώς. Εντάξει, είναι φίλοι, υπάρχουν και τα επαγγελματικά στη μέση, αλλά είναι πολλά τα εκατομμύρια που κάνανε φτερά. Έτσι, οπότε εφόσον ζητάει και ο ίδιος με τη σειρά του επιοίκια, μάλλον μαζί τα φάγαμε. Να το, εδώ ταιριάζει να το πούμε, γιατί όχι άλλωστε. Πάμε.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Ακού

90,3 επιλογές στα ραδιοφωνά σας και προχωράμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας στα Ακροπολία Αλαντικά Καραχασάν, κυρίες και κύριοι. Δοκιμάστε, απολαύστε βεβαίως, διότι η δημιουργικότητα της εταιρείας δεν εξαντλείται από τα τετριμένα. Έτσι, εκτός από τις κλασικές επιλογές, μπορείτε να εμπλουτίσετε τις διατροφικές σας συνήθειες με ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά. Γι' αυτό και εμείς σας προτείνουμε τα καλύτερα. Στα Ακροπολία και Αλαντικά Καραχασάν θα βρείτε ένα μικρό παράδεισο για όποιον αγαπάει βέβαια το σωστό και ποιοτικό κρέας. Γι' αυτό λοιπόν έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια, ανατρέποντας τα δεδομένα, να δημιουργήσουν ένα τεράστιο δίκτυο πελατών στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Ντόπια κρέατα και αλαντικά εξαιρετικής ποιότητας. Ενημερωθείτε και στο κεντρικό κατάστημα της πόλης για τις τρέχουσες προσφορές, για ό,τι μπορείτε να απολαύσετε καθημερινά. Παναγίτη Σαλδάρη 58-2541-075-250 και φυσικά μην ξεχνάτε για τους φίλους της περιοχής στη Λευκό Πετρακή στα Κυμαίρια. Ξάνθη θα βρείτε επίσης καταστήματα. Και εκτός αυτού, κάτι πολύ σημαντικό που μου αρέσει πολύ συχνά να το λέω, τα προϊόντα της οικογένειας Καραχασάν θα τα βρείτε στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το λέω και το εννοώ και χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω και μηνυματάκια και διάφορα έτσι σχόλια όσον αφορά και το εξωτερικό αλλά και την Ελλάδα και τα προϊόντα γενικότερα που μπορεί να βρει κανείς. Γιατί εδώ θα τα βρείτε όλα, κάθε τύπου και κάθε κοπής. Κρεοπολία και Αλαντικά Καραχασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει καθημερινά κοντά μας, δίπλα μας, προσφέροντάς μας τα καλύτερα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου, είμαστε μαζί στον Paradise 903. Ακολουθεί μουσική και πολλά νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Μείνετε κοντά μου, πάμε να ανεβούμε σιγά σιγά για να σας φτιάξω περισσότερο τη διάθεση.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Ποιος είναι ο ανταγωνιστής της ντομάτας σε λικοπένιο? Μα φυσικά το καρπούζι. Εκεί άλλωστε οφείλεται και το έντονο κοκκινοπό του χρώμα. Καρπούζι και ντομάτα είναι must το καλοκαίρι και σας χαρίζουν αυτή την πολύτιμη αντιοξειδωτική ουσία, το λικοπένιο, που αποτελεί πραγματική ασπίδα για τον οργανισμό.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα πόπαν ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Paradise and then

0: Και αφού λοιπόν φτάσαμε στα 24 λεπτά ακριβώς μετά τις 11, νομίζω πως είναι κατάλληλη στιγμή να πάμε μία βόλτα στον κινηματογράφο και αμέσως μετά να δούμε και περισσότερη showbiz. Βλέπω γιατί με ρωτάτε εδώ πέρα για διάφορες ταινίες που θα κάνουν αύριο τη μεγάλη τους πρεμιέρα. Ταινίες που θα παραμείνουν εκεί για την τρέχουσα εβδομάδα, παρουσιάζουν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Και εκτός αυτού, έχουμε νέες ταινίες που αφορούν και τους μικρούς μας φίλους που σίγουρα θα συζητήσουμε και θα σχολιάσουμε. Πάμε κινηματογράφο, μείνετε κοντά μου.
1: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.
0: Για πάμε να ζήσουμε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες. Star Wars, βεβαίως, κυρίες και κύριοι, περιπέτεια φαντασίας στις 7 και 4 καθημερινά. Για ακόμα μια εβδομάδα κοντά μας. Μια ταινία που θα παραμείνει και τετρέχουσα εβδομάδα μέχρι και την επόμενη Πέμπτη. 7 και 4. Ο Διάβολος φοράει Πράντα 2. Δράμα, κωμωδία τα έχει όλα στις 8 και 4 καθημερινές προβολές. Γκρίζα ζώνη, είδος δράμα αλλά και θρίλερ στις 8 και μισή. Και Back Rooms, μία ταινία μυστηρίου και επιστημονικής φαντασίας. Εδώ να πούμε ότι δεν θα έπρεπε να είσαι εδώ, έτσι μια παράξενη πόρτα εμφανίζεται στο υπόγειο μιας έκθεσης επίπλων. Αφού το ασθενής μιας θεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μία διάσταση πέρα από την πραγματικότητα, εκείνη πρέπει να εισέλθει στο άγνωστο για να τον σώσει. Πάρα πολύ ωραία, βεβαίως, μια ταινία που προβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, στις 9 αλλά και στις 9.30 από αύριο. Ωραία, πολύ ωραίο το ακούω και αυτό. Μου αρέσει αυτός ο συνδυασμός, λίγο ψυχολογικό, λίγο μυστήριο και επιστημονική φαντασία. Στις 9 ώρα το βράδυ σήμερα, μία επιλογή. Λοιπόν, συνεχίζω και προτείνω τα καλύτερα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις νέες ταινίες που θα δούμε από αύριο. Απλά θέλω να σας προετοιμάσω από σήμερα. Η κυρίαρχη του σύμπαντος. Ελλάδα 3, αναμένεται, κάντε λίγο υπομονή από αύριο, και The Amazing Digital, Sardus, η τελευταία πράξη. Α, εδώ τι γίνεται, νομίζω ότι χθες ή προχθές μου έστειλε κάποιος φίλος ακροατής και με ρωτήσατε γι' αυτό, είναι animation στις 8 η ώρα αύριο. Scary Move, παρακαλώ, πολύ μεγάλη επιλογή, έτσι. Και συνεχίζουμε δυναμικά προτείνοντάς σας τα καλύτερα. Πήρατε μία μικρή γεύση για την ώρα 2541-078-671 για να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις από τον Paradise 903 2541-078-671. Βρισκόμαστε στα 27 μετά τις 11, είναι η Ava Max για τη συνέχεια. Αλεξάνδρα Κουστούτου στο μικρόφωνο. Πλησιάζουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Good morning!

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ιωταχ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
0: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
4: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
5: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
4: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
5: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
4: Sneakers για κάθε μέρα.
5: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
4: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
5: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
4: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410 22 752. Για την Κομωτινή, 25310 33 576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
3: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ΙΤΑ πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: Οι Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353.
11: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
10: Και στο www.epavlametafores.gr.
12: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
13: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
14: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
15: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Στα έλεγα εκδής, μ' αρέσει πάρα πολύ και ξέρω ότι αρέσει και σε εσάς. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλώς βρεθήκαμε και πάλι όσοι μόλις συντονιστήκατε. Η παρέα μεγαλώνει συνεχώς, διαβάζω και βλέπω τα μηνύματά σας. Βλέπω τις προτάσεις σας και τα θέματα γενικότερα, τα μουσικά θέματα τα οποία θέλετε να ακούσουμε και να σχολιάσουμε παρέα. Για την ώρα συντονισμένοι στον Paradise 903, παρέα μας είναι το Coffee, μπροκόμε 31 στην Ξάνθη, για να κάνω την Τετάρτη σας λίγο πιο ευχάριστη, λίγο πιο εδελεαστική, λίγο πιο όμορφη. Και έχουμε πάρα πολλούς τρόπους και λόγους. Έτσι λοιπόν επιλέγουμε το Coffee για την καθημερινή μας συνήθεια, γιατί εδώ απολαμβάνετε τα καλύτερα, φρέσκη φυσική χυμή, ροφήματα που λαχταράτε και φυσικά ο λαχταριστός καφές της ημέρας. Το Coffee είναι εδώ για να σου προτείνει τα καλύτερα. 2541-024-024. Δοκιμάστε τα λαχταριστά snack και φυσικά τις ολόφρεσκες μπάρες δημητριακών. Λαχταριστά sandwich, θα συνιστώ ανεπιφύλακτα. Δοκιμάστε για να κάνετε τη μέρα σας πιο ευχάριστη και πιο χορτάτη. Γιατί το Coffee είναι εδώ, σε χορταίνει και σε φτιάχνει τη διάθεση. Πού αλλού, Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

με μπει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αλήθεια, αρέσει και σε εσάς. Για πείτε μου λίγο τη γνώμη σας. Πάμε. Σήμερα γάμος γίνεται. Όχι, σήμερα δεν γίνεται, αλλά πάρα πολύ σύντομα θα γίνει. Ένας γάμος υπερπαραγωγή που από ό,τι φαίνεται θα συζητηθεί και θα σχολιαστεί πάρα μα πάρα πολύ. Μάλιστα, σε βίλα που ανήκει στη Σιλιακή Μαφία, ο δεύτερος γάμος της Λίπα και Τέρνερ. Τι γίνεται εδώ, λοιπόν.

Ναι, πάμε να δούμε αυτή τη βίλα, η οποία είναι πάρα πολύ έτσι μυστήρια. Είναι ο δεύτερος γάμος για την Dua Lipa με τον Callum Turner συγκεκριμένα. Θέλω να μείνουμε, να εστιάσουμε στην βίλα συγκεκριμένα που είναι χτισμένη τον 19ο αιώνα. Έχει συμμετάσχει σε αρκετές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές και από ό,τι φαίνεται θα σχολιαστεί πάρα πολύ. Κάποτε όμως ήταν σημείο συνάντησης των διανοουμένων, βεβαίως του Παλέρμο, αλλά και τη δεκαετία του 1980 συγκεκριμένα έγινε κόμβος της Κόζα Νόστρα, της Σικελίας Σικελικής Μαφίας συγκεκριμένα. Λοιπόν, να πούμε ότι εκείνη την εποχή γινόντουσαν διάφορα πράγματα. Έτσι, σε κάθε περίπτωση είναι μια βίλα η οποία σχολιάζεται πάρα μα πάρα πάρα πολύ. Έγινε ευρέως γνωστή ως μέρος όπου μπορούσαν να κρυφτούν μέλη της μαφίας και για λίγο καιρό φιλοξενούσε τον Μπερνάντο Προβετσάνο, ναι, και τον Ματέο λέει Μεσίναν Ντενάρο. Δεν ξέρω αν σας λένε κάτι τα ονόματα, σε κάθε περίπτωση είναι μεγάλα ονόματα της μαφίας, από ό,τι λένε οι ειδικοί εδώ πέρα. Όσο εκείνοι βέβαια ήταν φυγάδες, τους βρίσκαμε εκεί, στη συγκεκριμένη βίλα. Και για δείτε τώρα τι συμβαίνει εκεί σε αυτή τη βίλα. Σήμερα γάμος γίνεται. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι, 30χρονη τραγουδίστρια και ο 36χρονος ηθοποιός παντρεύτηκαν σε μια διακριτική, παρακαλώ, τελετή στο Δημαρχείο στο Λονδίνο. Πρόσφατα, συγκεκριμένα την προηγούμενη Κυριακή, αλλά θα έχουμε γλέντι υπερπαραγωγή, το οποίο θα σχολιαστεί πάρα μα πάρα πολύ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Paradise 903 να τα μάθετε όλα. Πάμε να ακούσουμε Dua Lipa αμέσως τώρα, γιατί τη ζητήσατε. Και θα ακούσουμε Χουντίνη συγκεκριμένα, γιατί αφήσατε την επιλογή σε μένα. Εμένα ένα από τα αγαπημένα μου, ένα από αυτά που έχω ξεχωρίσει τουλάχιστον, είναι το Χουντίνη. Οπότε πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφω.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Λοιπόν, πολλά τα νέα της ημέρας. Σωστά, έχουμε και το Sunny Festival, παιδιά. Για να δούμε εδώ τι θα δούμε. Πολλά θα δούμε και θα ακούσουμε, αλλά θέλω έτσι λίγο να σας προετοιμάσω, γιατί νομίζω ότι με ρωτήσατε και όλες τις προάλλες και δεν είχα ενημερωθεί, να σας πω την αλήθεια, σχετικά με τα ονόματα που θα μας επισκεφτούν φέτος. Με μια έτσι πορεία που επεκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες, οι θρυλικοί The Waterboys, παρακαλώ, έρχονται το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Sunny Festival 2026, μεταφέροντας την ιστορική βέβαια σκηνή του Λόφου της Σάνης, το χαρακτηριστικό του ήχο που κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στη ροκ αλλά και τις κέλτικες επιρροές τους. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο ξεχωρίζει ανάμεσα στη ροκ αλλά και στη folk σκηνή, με επικεφαλής βέβαια τον Mike Scott, μία από τις ιδιαίτερες θα έλεγα αλλά και αναγνωρίσιμες μορφές της βρετανικής μουσικής. Το συγκρότημα έχει διαμορφώσει ένα πολύ ξεχωριστό καλλιτεχνικό αποτύπωμα, όπου ο λυρισμός συναντά τη μουσική αφήγηση. Πώς το καταφέρνουν δεν ξέρω, οι συνθέσεις τους γενικότερα συχνά είναι έτσι πολύ στοχαστικές, ας το πω έτσι, και διατηρούν μια έντονη συναισθηματική αμεσότητα που μεταφέρεται δυναμικά και στις ζωντανές τους εμφανίσεις. Σίγουρα είναι μια συναυλία την οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Sunny Festival 2026 έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας, η αλήθεια είναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται με τις κρατήσεις και με τα εισιτήρια σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε όλα. Μια μεγάλη παρέα στον Paradise 903. Μείνετε συντονισμένοι να μάθετε πολλά περισσότερα. Για την ώρα, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε κάτι σχετικό που σίγουρα μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου ζητήσατε να κάνω την επιλογή εγώ όσον αφορά το συγκρότημα. Και ξέρετε, εμένα προσωπικά είναι το καλύτερό μου, ιδίως όταν μένετε στους καλλιτέχνες αλλά αφήνετε την επιλογή του τραγουδιού σε μένα. Το καλύτερό μου, το ζω πάρα πολύ έντονα, οπότε έτσι μου δίνετε δυνατότητα να σας προτείνω τα καλύτερα. Μείνετε κοντά μου στον Paradise 903, πάμε να ακούσουμε κάτι blues, έτσι κάτι διαφορετικό, κάτι πάρα πολύ όμορφο που είμαι σίγουρο ότι θα σας αρέσει και θα μας γυρίσει έτσι μερικά χρόνια πίσω, ακούγοντας ένα από τα συγκροτήματα το οποίο θα μας δοθεί η χαρά να δούμε από κοντά φέτος το καλοκαίρι στο Sunny Festival. Θα επιστρέψω με το Sunny, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η συναυλία προφανώς που θα ακούσουμε και θα απολαύσουμε, έχουμε πολλά. Για ακούστε τώρα αυτό.

0: Για πάμε να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Αγαπημένοι φίλοι ακροατές, παρέα μας εδώ τα κρεοπολία και λαντικά Καραχασάν. Βεβαίως γεμίστε με ενέργεια και απολαύστε τα καλύτερα κρεατικά και λαντικά που θα βρείτε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλδαρή 58-2541-075-250 για τηλεφωνικές κρατήσεις, παραγγελίες και οτιδήποτε άλλο έχετε στο μυαλό σας. Πλούσιες συνταγές με άρωμα παράδοσης που θα βρείτε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλδαρή 58. Που αλλού στα κρεοπολία και λαντικά Καραχασάν.
1: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
2: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

μπαμπαμ και οριακά προλαβαίνω να σας χαιρετήσω για σήμερα εδώ στους 90,3, δύο ώρες μαζί στο δικό μας Paradise 903 όπου ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς, μαζί με εσάς φυσικά. Νομίζω πως οριακά θα προλάβω να ακούσουμε, να βάλουμε μάλλον και το τελευταίο μουσικό θέμα το οποίο ζητήσατε νωρίτερα. Να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ, όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας για αυτές τις δύο ώρες συντονισμένοι στον Paradise 903, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Είναι ακόμη Good Morning Xanthi, ολοκληρώνεται και φτάνει στο τέλος του για σήμερα. Λόκο λόκο για το φινάλε, πολλά φιλιά, καλή συνέχεια. Αύριο στις 10 και πάλι μαζί στα δικά μας εδώ. Good Morning Xanthi, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, για πάμε.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel & Solto

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
3: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
6: Και μετά και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
9: Έχουμε τη λύση.
8: Go Sports. Go Figgly Sports.
9: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
8: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
9: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
8: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541 401986.
10: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
11: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: 90,3.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Είναι αξιόπιστο.
8: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
7: Εντυπωσιακός.
8: Με κοίταζαν σαν ούφο.
7: Μορφωμένος.
8: Hello, how from here morning morning.
7: Σοβαρός.
8: Γεια σας. Μιαου.
7: Ευδιάθετος.
8: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
7: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
8: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδου, πάρα μας όλους αγαπητοί διαβάζοντα. Τι?
7: Κάθε πρωί 6 με 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μία ώρα πέρασε πραγματικά σαν νεράκι. Αλλά μη φύγετε, γιατί ακολουθεί η δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο και έρχεται ακόμη πιο δυναμικά. Galaxy 92 με την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Okay.
2: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pabla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ.
8: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
9: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
3: Ποιος είναι ο ανταγωνιστής της ντομάτας σε λυκοπένιο? Μα φυσικά το καρπούζι. Εκεί άλλωστε οφείλεται και το έντονο κοκκινοπότο χρώμα. Καρπούζι και ντομάτα είναι must το καλοκαίρι και σας χαρίζουν αυτή την πολύτιμη αντιοξειδωτική ουσία, το λυκοπένιο, που αποτελεί πραγματική ασπίδα για τον οργανισμό.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα πόπαν ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
6: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Sol.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου. Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25 410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο Ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
8: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
9: Και στο www.epavlametafores.gr.
10: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
11: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
10: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
11: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
10: Sneakers για κάθε μέρα.
11: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
10: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
11: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
10: Σας ευχαριστούμε για την προσοχή. Προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές.

0: καλά ο άλλος είναι, ή άλλη είναι, είναι ωραίο. Άμα δεν φυλάει και κάνει αυτό τον θείας που λίγο έτσι και, ξέρεις, και είναι κάποιοι που φυλάνε και λίγο νομίζω ότι θα σου φάνε τα σωθικά έτσι πως φυλάνε. Σιγά κοπέλα μου, σιγά χαλάρωση λίγο, είπαμε να μας φιλείς εδώ. Έχεις κάνει ολόκληρη γαστροσκόπηση δηλαδή, για όνομα του Θεού.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Hugel and Solto,

0: ακούσετε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
5: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
5: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή.
3: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλές χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
13: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
12: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
14: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Oh my God.

0: Τετάρτη στην καρδιά της εβδομάδας και στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Υπομονή, επιμονή και πίστη για προσπάθεια σε όσους και όσες γράφουν αυτές τις ημέρες πανελλήνιες εξετάσεις. Καλή επιτυχία! Επιστρέφοντας στα γεγονότα της ημέρας, σαν και σήμερα το 1892 ιδρύεται η Λίβερπουλ όταν ο ιδιοκτήτης του γηπέδου Anfield, τον Τζον Χούλντινγκ, αποφάσισε να δημιουργήσει έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο καθώς η Everton άλλαξε την έδρα λόγω ασυμφωνίας στο ενίκαιο. Το 1935 το υπερωκεάνιο Νορμανδία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των κατασκευαστών του αφού πραγματοποιεί την διαδρομή Southampton Νέα Υόρκη με μέση ταχύτητα 29,7 κόμβους, καταρρύπτοντας έτσι τα προηγούμενα ρεκόρ των 28,92 και 28,25 κόμβων. Σαν και σήμερα το 1946, το πρώτο μπικίνι, ναι, κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισιού, προκαλώντας πολλά και όχι απαραίτητος θετικά σχόλια. Στο σήμερα όλοι έχουμε αλλάξει γνώμη. Ευτυχώς. Σε λίγο επιστρέφω εδώ στα Energy Vibes και σου φέρω ένα πολύ ωραίο θεματάκι. Ποιο είναι το πιο όμορφο όνομα στον κόσμο? Σύμφωνα με έρευνα, εννοείται θα σας ενθουσιάσει. Energy Vibes.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

σήμερα γιορτάζουν ο Έρασμος, ο Νικηφόρος, η Νικηφόρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που μπορεί σήμερα να έχετε τα γενέθλιά σας. Έχουμε επίσης σήμερα να γιορτάσουμε την Διεθνή ημέρα εργατριών του σεξ. Ξέρετε, του πιο αρχαίου επαγγέλματος στον πλανήτη, προφανώς με τα μεγαλύτερα ρεκόρ. Μιλώντας για τα ρεκόρ, σαν σήμερα έχουν καταγραφεί διάφορες αλόκοτες επιδόσεις και κάπου εδώ καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι έχουν άπειρο ελεύθερο χρόνο. Υπήρξε που λέτε άνθρωπος που αφιέρωσε χρόνια για να πετάξει χάρτινο αεροπλανάκι σχεδόν 100 μέτρα μακριά. Εμείς ακόμα παλεύουμε να το πετύχουμε από τον καναπέ μέχρι τον κάδο. Άλλος αποφάσισε να μείνει θαμμένος μέσα σε χιόνι για πάνω από 2 ώρες και κατέληξε στα ρεκόρ Guinness αντί στο νοσοκομείο με κρυολόγημα. Και φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μείνει βυθισμένοι σε πάγο ή κράτησαν την αναπνοή τους κάτω από το νερό για χρονικά διαστήματα που μας κάνουν να αγχωνόμαστε μόνο και μόνο που τα λέμε ή τα ακούμε. Το συμπέρασμα, κάποιοι κυνηγούν καριέρες, κάποιοι κυνηγούν όνειρα και κάποιοι ξυπνούν ένα πρωί και λένε «Θα μπω γυμνό στο χιόνι για 2 ώρες» και κάπως έτσι γράφεται η ιστορία των γνωστών ρεκόρ Guinness.

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Ποιος είναι?
10: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
10: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
9: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
10: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
10: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας SEGRO.
14: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

Πάντα εδώ, σε κάθε εποχή, σε κάθε πραγματικά όμορφη περίσταση με τα Energy Vibes. Καλώς όρισαν οι υψηλές θερμοκρασίες. Ήρθε ο Ιούνιος, έφερε παγωμένο καφεδάκι, έφερε παραλία και φυσικά μέσα σε όλα αυτά οι μύγες εμφανίζονται λες και έχουν το δικό τους group chat και ενημερώνονται όλες μαζί ότι ήρθε ο Ιούνιος. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Η ζέστη τις βοηθά να πολλαπλασιάζονται με ταχύτητες που θα ζήλευαν ακόμα και οι followers ενός viral TikTok. Μέσα σε λίγες μέρες μπορούν να γεμίσουν ένα χώρο αν βρουν φαγητό και τις κατάλληλες συνθήκες. Και τώρα το viral καλοκαιρινό hack. Γεμίζεις μια διαφανή σακούλα με νερό, ρίχνεις μέσα με λίγα κομμάτια αλουμινόχαρτο και την κρεμάς κοντά στο παράθυρο. Το φως αντανακλάται, οι μύγες μπερδεύονται, χάνουν τον προσανατολισμό τους και ψάχνουν άλλα.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Λοιπόν, προσοχή σε τι ανεβάζουμε στο YouTube, γιατί μπορεί να κοστίσει περισσότερο από μια συνδρομή streaming για πάρα πολλά χρόνια. Στην Ισπανία σε πάω, στα viral τεχνολογικά νέα της ημέρας, πες το πως θες. YouTuber εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόστιμο επειδή χρησιμοποίησε φωτογραφία γυναίκας σε thumbnail βίντεο χωρίς την άδειά της. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η γυναίκα είδε ξαφνικά το πρόσωπό της να πρωταγωνιστεί σε βίντεο που σχολίαζε εντελώς διαφορετικό θέμα από την ίδια. Έκανε καταγγελία και οι αρχές υπενθύμησαν κάτι που πολλοί ξεχνούν στο ίντερνετ. Η φωτογραφία ενός ανθρώπου είναι προσωπικό δεδομένο, παρακαλώ. Και εννοείται δεν μπορούμε απλώς να την δανειζόμαστε επειδή τη βρήκαμε.

online. Ο δημιουργός του καναλιού δεν απάντησε καν στις κλήσεις της αρχής, κάτι που σίγουρα δεν βοήθησε την κατάσταση. Το αποτέλεσμα, πρόστιμο 500 ευρουλάκια και υποχρεωτική διαγραφή της φωτογραφίας μέσα σε ένα μήνα. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Αν βλέπεις μια ωραία φωτογραφία στο ίντερνετ, εννοείται δεν σημαίνει ότι δεν είναι και δωρεάν για χρήση. Γιατί από το ωραίο thumbnail μέχρι το ωραίο πρόστιμο, η απόσταση μπορεί να είναι μόλις ένα κλικ. Energy vibes.

0: Τα Pet Tips της ημέρας.
1: Λοιπόν, σήμερα σε πάω σε πολύ ωραίο νέο, σε νέο που αφορά τις γατούλες μας. Έχουν λοιπόν την φύση των ψυχρών και ανεξάρτητων συγκατοίκων του σπιτιού, ενώ οι σκύλοι θεωρούνται οι πρωταθλητές της αγάπης και της αφοσίωσης. Η αλήθεια όμως είναι λίγο διαφορετική. Οι επιστήμονες λένε πως οι γάτες αγαπούν τους ανθρώπους τους, απλώς δεν το δείχνουν με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα τρέξουν συνήθως στην πόρτα σαν να λείπατε 10 χρόνια, αλλά μπορεί να σας κοιτάξουν αργά ανοιγοκλίνοντας τα μάτια τους, να τρίβονται στα πόδια σας ή να έρχονται να κουρνιάσουν δίπλα σας όταν το αποφασίζουν εκείνες. Με λίγα λόγια, οι γάτες είναι το κατοικίδιο που σου λέει σ' αγαπώ, αλλά με τους δικούς τους όρους και το δικό τους ωράριο. Κι αν ο σκύλος είναι ο φίλος που σου στέλνει 10 μηνύματα την ημέρα, η γάτα είναι ο φίλος που θα σου στείλει ένα μόνο, αλλά θα γράφει: ξέρω ότι είσαι εκεί και αυτό μου αρκεί. Energy vibes.

0: Και μετά, και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση.
5: Go Sport. Go Figley Sports.
7: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
7: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι, όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, Η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
13: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
15: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
15: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
16: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
17: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
18: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
17: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
19: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
20: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
21: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
22: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: επεισόδια κάνουν βόλτα.
1: Εδώ και πάλι κάνουμε βολτούλα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ήρθε η ώρα να κάνουμε, εννοείται, μία βόλτα και στις ζωδιακές μας ιδιότητες. Σε μία εποχή που όλα πραγματικά μετριώνται με likes, followers και εγκρίσεις, υπάρχουν κάποια ζώδια που ξεχωρίζουν γιατί δεν ασχολούνται με το τι λένε ή σκέφτονται όλοι οι άλλοι για εκείνα. Η δύναμή τους προέρχεται από μέσα, από την αυτογνωσία, την αποφασιστικότητα, αλλά και την πίστη στον εαυτό τους, χωρίς να χρειάζονται χειροκροτήματα ή κάποια εξωτερική επιβεβαίωση για να προχωρήσουν. Ο κριός έχει τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που δεν περιμένει κανέναν να τον επιβεβαιώσει. Ξέρει ποιος είναι, του αρέσει αυτό που βλέπει στον καθρέφτη και προχωρά σταθερά, με σταθερό βήμα, βασιζόμενος μόνο στον εαυτό του. Από την άλλη, ο Ταύρος χρειάζεται ασφάλεια και σταθερότητα και πραγματικά δεν τον νοιάζει αν δεν αρέσει σε όλους. Έχει μια σιωπηλή αυτοπεποίθηση και ξέρει να ξεχωρίζει τις δικές του αξίες από τις ανασφάλειες των άλλων. Ο Δίδυμος, από την άλλη, δεν κυνηγά την αποδοχή για την προσωπικότητά του. Αντλεί δύναμη από την ατομικότητα και αγκαλιάζει όλες τις ιδιαιτερότητες του, μένοντας πάντα αυθεντικός. Αντί να βασίζεται σε γνώμες τρίτων, αφιερώνει χρόνο για να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του, γιατί αυτό για εκείνον έχει πραγματικά την μεγαλύτερη πραγματική αξία. Αυτά είναι τα ζώδια, οι αληθινοί βασιλιάδες της αυτοπεποίθησης και της ανεξαρτησίας. Ζουν με το δικό τους τρόπο και δεν περιμένουν κανένα να τους δώσει άδεια να λάμψουν. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στα Energy Vibes. Η σημερινή ημέρα, η 3η Ιουνίου, έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Η απόφαση αυτή πάρθηκε στις 12 Απριλίου του 2018 μετά από πρωτοβουλία του Πολωνού κοινωνιολόγου και ακτιβιστή Dr. Leszek Sibilski. Στόχος είναι να προωθηθεί η ποδηλατική κουλτούρα και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια μέσω εκδηλώσεων και δράσεων σε όλο τον κόσμο. Το ποδήλατο, ξέρεις, είναι απλό, οικονομικό αλλά και φιλικό προς το περιβάλλον. Είναι ένα μέσο μεταφοράς που υπάρχει πάνω από 200 χρόνια. Εκτός ότι βοηθά στην υγεία μας, συμβάλλει και στην προστασία του πλανήτη, κάτι που συνάδει με τους στόχους του ΟΗΕ για η φόρο ανάπτυξη.
1: Ακούς Energy Vibes.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
4: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
5: Hugel & Solto

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Paradise 90,3.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Το καλοκαίρι έφτασε κουβαλώντας μαζί του ήλιο, γύρι, αλλεργίες και μία ντουζίνα από πληροφορίες για πανηγύρια, εκδηλώσεις και ταξίδια. Άλλες χρήσιμες, άλλες που ούτε η μάνα τους δεν τις διαβάζει. Κάπου εδώ όμως μπαίνουμε εμείς στη μέση. Γιατί όταν η εκπομπή μας σου σερβίρει τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, δεν τις ακούς βαριεστημένα. Τις απολαμβάνεις όπως ένα παγωμένο καρπούζι στην ξάπλωστρα. Το όνομα καλοκαίρι λοιπόν προέρχεται από το λατινικό calor που σημαίνει ζέστη. Η πιο ζεστή θερμοκρασία που καταγράφτηκε ποτέ στη γη ήταν 56,7 βαθμοί Κελσίου στην έρημο του Death Valley το 1913. Το καρπούζι από την άλλη μπορεί να εκραγεί. Ναι, καλά άκουσες. Αν το καρπούζι είναι πολύ όριμο και βρίσκεται σε ζεστό περιβάλλον, μπορεί να αρχίσει να παράγει αέρια που προκαλούν ρήξη της φλούδας και τελικά έκρηξη. Τα κουνούπια από την άλλη αγαπούν την μπύρα. Αυτό κι αν δεν το ήξερες. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που πίνουν μπύρα και είναι πιο ελκυστικοί, έτσι, για τα κουνούπια. Επομένως, αν σκοπεύεις να απολαύσεις μια παγωμένη μπύρα εκεί έξω, προετοιμάσου για περισσότερους ενοχλητικούς επισκέπτες. Τέλος, το πιο δημοφιλές παγωτό το καλοκαίρι είναι η βανίλια. Αν και υπάρχουν αμέτρητες γεύσεις παγωτού, η κλασική βανίλια παραμένει η αγαπημένη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ξέρω, μόλις είπες «Wow!», ναι, γιατί μόλις αυτές που άκουσες ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που, μιας που τις άκουσες, κι άλλο τόσο γρήγορο θα τις ξεχάσεις. Energy vibes.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
2: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
2: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
2: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
2: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53.
8: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
9: Και στο www.epavlametafores.gr.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Ε. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβά.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
13: Travel Energy Tips.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου, που λέει και το τραγούδι. Σε προετοιμάζουμε να φτιάξεις βαλίτσες για να σε πάμε στη Σκιάθο. Το νησί που μοιάζει φτιαγμένο για καλοκαίρια με παρέα, ήλιο και δροσερά vibes. Πυκνά, πευκοδάση που σχεδόν βουτάνε στη θάλασσα, απίστευτα καθαρά νερά και παραλίες με χρυσή άμμο που σε κάνουν να ξεχνάς κάθε πειρασμό εξωτερικού. Μέρα στην θάλασσα, νύχτα στα μπαράκια της πόλης. Η Σκιάθος έχει έντονη ζωή, αλλά και ήσυχες γωνιές με ρομαντικές αυλές και ταβερνάκια που μυρίζουν γιαγιά. Στην οδό Παπαδιαμάντη, το vibe είναι ό,τι πρέπει για χαλαρή βόλτα με παγωτό στο χέρι και ναι, μπορείς να επισκεφτείς και το ίδιο το σπίτι του συγγραφέα. Πιάσε καφέ στο Μπούρτζι, αυτή την μικρή Χερσόνησο με τα δέντρα και τη θέα που πραγματικά κόβει ανάσες. Και αν θες λίγη δράση, εδώ σε θέλω. Πιάσε πεζοπορικά μονοπάτια με ρεματιές ή δοκίμασε θαλάσσια σπορ από kitesurf μέχρι jet ski. Σκιάθος, ένα νησί που παίζει σε όλες τις πίστες. Και beach και chill και active. Το μόνο που λείπει είναι εσύ. Μείνε συντονισμένος και συντονισμένη στα Energy Vibes για να ανακαλύψεις ακόμα περισσότερα ταξιδιωτικά μυστικά και να ζήσεις το καλοκαίρι σου στο έπακρο.

Λοιπόν, κάποιες φορές το ίντερνετ βλέπει ένα περίεργο σχήμα στον χάρτη και μέσα σε μόλις 5 λεπτά έχουμε ήδη λύσει μισή ντουζίνα μυστήρια του πλανήτη. Αυτό ακριβώς συνέβη όταν χρήστες του Google Maps εντόπισαν πριν από λίγες μέρες στον βυθό μιας θαλάσσιας περιοχής την σιλουέτα ενός τεράστιου αεροπλάνου. Οι θεωρίες πήραν φυσικά πολύ γρήγορα φωτιά, αρκετοί έσπευσαν να συνδέσουν την εικόνα με την θρυλική και ακόμη ανεξιχνίαστη πτήση MH370 της Malaysia Airlines. Η πραγματικότητα όμως ήταν πολύ λιγότερο κινηματογραφική. Σύμφωνα με τους οδηγούς, δεν υπήρχε κανένα αεροπλάνο στο βυθό. Η εικόνα δημιουργήθηκε επειδή ένας δορυφόρος κατέγραψε τη σκιά αεροσκάφους που πετούσε πάνω από το σημείο την ώρα της λήψης, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή οπτική ψευδέστηση. Και για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του, το σημείο βρίσκεται ανοιχτά του Μεξικού, χιλιάδες δηλαδή χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή που χάθηκε η MH370. Άρα όχι, το μυστήριο δεν λύθηκε από έναν χρήστη που έκανε zoom στο χάρτη από τον καναπέ του. Παρ' όλα αυτά, είναι άλλη μία απόδειξη ότι στο ίντερνετ μία σκιά μπορεί να γίνει θεωρία συνωμοσίας πιο γρήγορα και από ότι προλαβαίνεις να γράψεις zoom in. Energy vibes. Fresh Hits.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμα καλοκαιρινής εκπομπής εδώ στα Energy Vibes της Τετάρτης 3 Ιουνίου. Σήμερα ταξιδέψαμε στο αλμανάκ της ημέρας, στείλαμε τη θετική μας ενέργεια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτρες που δίνουν τη μάχη των πανελλαδικών. Μάθαμε πώς μια σακούλα με νερό και αλουμινόχαρτο μπορεί να γίνει ο χειρότερος εφιάλτης μιας μύγας. Θυμηθήκαμε ότι οι φωτογραφίες στο ίντερνετ δεν είναι ελεύθερες για δανεισμό. Ανακαλύψαμε ότι οι γάτες τελικά αγαπούν πολύ περισσότερο από όσο δείχνουν και είδαμε πως μια απλή σκιά σε δορυφορική φωτογραφία κατάφερε να ξεσηκώσει ολόκληρο το διαδίκτυο. Ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν εδώ στην παρέα μας, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και να θυμάστε κάτι για τα καλοκαιρινά ηλιοβασιλέματα. Δεν σταματούν ποτέ τον ήλιο από το να φύγει, αλλά πάντα μας θυμίζουν ότι κάθε όμορφο τέλος είναι απλώς η υπόσχεση μιας καινούργιας αυγής. Να συνεχίσετε να έχετε υπέροχες στιγμές μέσα στην ημέρα και τη νύχτα σας. Από τον Κυριάκο Μαραγκό, επόμενο ραντεβού αύριο, same time, same station. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Γιάννης Χαρούλης, Live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
3: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
5: Ακούω μόνο Paradise.
9: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
10: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Ποιος είναι ο ανταγωνιστής της ντομάτας σε λικοπένιο? Μα φυσικά το καρπούζι. Εκεί άλλωστε οφείλεται και το έντονο κοκκινοπό του χρώμα. Καρπούζι και ντομάτα είναι must το καλοκαίρι και σας χαρίζουν αυτή την πολύτιμη αντιοξειδωτική ουσία, το λικοπένιο, που αποτελεί πραγματική ασπίδα για τον οργανισμό.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Πόπαν Ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr. Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
1: Σου αρέσει να βγάζεις φωτογραφίες και ζηλεύεις τους επαγγελματίες? Σου έχουμε πρόταση. Εάν θες να προσθέσεις επαγγελματικό φωτισμό στις φωτογραφίες σου, πάρε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και ίσιοσέ το πάνω σε ένα χαρτόνι. Αυτό θα λειτουργήσει σαν ανακλαστήρας φωτός και θα σου δώσει τη φωτεινότητα που χρειάζεσαι για να αισθανθείς τουλάχιστον επαγγελματίας φωτογράφος.
0: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
2: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
3: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Ιόταχ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
10: Ακούω μόνο Paradise.
11: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
12: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
13: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
14: Paradise 90,3.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
2: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
14: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
13: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
15: Ακούω μόνο Paradise.
16: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
17: Όλοι ακούμε το νούμερο

0: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικό σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
4: Go Sports. Go Figley Sports.
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντυμα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
6: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
7: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
6: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
7: 50 χρόνια. Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
6: Sneakers για κάθε μέρα.
7: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
6: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
7: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
6: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
8: Ποιος είναι?
9: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Και μετά και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
10: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
10: Brioche Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
10: Brioche Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
8: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
2: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
2: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
2: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-23-53.
5: Και Κομωτινή, 2531-306-200.
2: Και στο www.epavlametafores.gr.
12: Ακούω μόνο Paradise.
13: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
14: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. όλοι, ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
15: Paradise 90,3.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
11: Paradise 90,3. Paradise 90.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. 18 μετά τις 18, είμαι ο Στέφανος και είναι ο νούμερο 1 Paradise. Δηλαδή το ραδιόφωνο που αγαπάμε, να μοιραζόμαστε μαζί την κάθε στιγμή, να απολαμβάνουμε την κάθε μας διαδρομή. Έτσι και αυτό το απόγευμα της Τετάρτης 3 Ιουνίου, είμαστε μαζί και να είστε σίγουροι ότι θα είναι μοναδικό, ξεχωριστό, πολύ γεμάτο από μουσική του Paradise 90,3. Και φυσικά θα μας δοθεί ευκαιρία πέρα από τη μουσική να ακούσουμε όλα τα νέα και να μάθουμε ό,τι συμβαίνει στη Showbiz. Συνέχεια με τον καιρό αμέσως τώρα.
1: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Βρισκόμαστε, όπως είπαμε, λίγα λεπτάκια μετά τις 6 και μας ενδιαφέρει περισσότερο η περιοχή μας, οπότε για τη Θράκη θα δούμε έθριο γενικά το καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν ιδιαίτερα προς το βράδυ. Η σημερινή ημέρα, όπως βλέπετε, δεν έχει κάποια προδιάθεση για βροχή, απλά στην συννεφιά επαναπαύεται και αν θα συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι περισσότερο στα ορεινά της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από την νότια διεύθυνση των ανέμων θα έχουμε ένταση 3-4 μποφόρ ανατολικά η έντασή τους, ενώ τοπικά στα θαλάσσια 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, η ανώτερη ένδειξη για το βράδυ σήμερα θα είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ η αυριανή μέρα θα έχουμε άνοδο με 32 και 33 βαθμούς στο θερμόμετρο για το μεσημέρι. Πάμε αμέσως τώρα να δούμε τι συμβαίνει με το νούμερο 1 μας, να απολαύσουμε Hugh Gel και αμέσως μετά να επιστρέψω σε ένα Happy Birthday by Artist, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Hugel and Solto, Jamaican Bam Bam.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Το Z Palace Congress Center που άνοιξε το pool bar του και την πισίνα του φυσικά και μας περιμένει για ένα ατελείωτο καλοκαίρι. Εδώ είμαστε για να σας πούμε ότι πόσο τυχεροί είναι οι Λονδρέζοι που έχουν το Wembley, το οποίο θα είναι τόσο δραστήριο όσο ποτέ για αυτό το καλοκαίρι. Η ιστορία λοιπόν του Wembley Stadium, εκτός από τις μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και γενικότερα αθλητικές αναμετρήσεις, είναι και το hot spot για τα μεγαλύτερα μουσικά event, τις συναυλίες. Έτσι λοιπόν αναμένεται να φιλοξενήσει αριθμό ρεκόρ συναυλιών μέσα στο 2026, όλο και θα βρεθούμε όπως και του λόγου μας για κάποια από αυτές, αλλά το να είσαι κοντά και να μπορείς να πας σε περισσότερα σίγουρα είναι ένα προνόμιο για όλους όσους μένουν εκεί.
2: Happy birthday by artist στο Paradise. Καθημερινά γιορτάζουμε τα γενέθλια των αγαπημένων μας καλλιτεχνών και μοιραζόμαστε τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ζωντανά. Εδώ, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Paradise, στο ραδιόφωνο, στους 90,3 και στο www.paradise.gr. Εδώ, κάθε μέρα, είναι γιορτή. Happy Birthday by Artist στο Paradise. Music First.
1: Ενώ μιλάμε για γενέθλια, εγώ θα σας μιλήσω για θανάτους. Υπάρχει ένα κλαμπ στο οποίο είναι γραμμένοι περίπου 14-17, αν θυμάμαι καλά, καλλιτέχνες οι οποίοι έφυγαν σε ηλικία 27 ετών, τόσο άδικα, πρόωρα και γρήγορα. Ο καλλιτέχνης που έχει σαν σήμερα γενέθλια δεν έφυγε σε 27, αλλά έφυγε στα 33. Ο Χριστός και ο Μέγας Αλέξανδρος παράλληλα. Ο David Cole, ο Αμερικάνης καταγωγής, δημιουργός των θρυλικών CNC Music Factory, με το ντουέτο Cleveland and Cole, ο David Cole λοιπόν, με την ημερομηνία γέννησης 3 Ιουνίου του 2062, έφυγε από κοντά μας το καλοκαίρι του 1995, απρόσμενα και πολύ γρήγορα. Αστήρευτο το ταλέντο του, πολύ μεγάλες οι επιτυχίες. Θα θυμηθούμε ότι τη δουλειά των CNC Music Factory, των Cleveland Cole δηλαδή, έχει κάνει παραγωγή η Mariah Carey, η Whitney Houston και η Aretha Franklin. Αυτό και μόνο είναι μια σφραγίδα επιτυχίες στις τεράστιες στιγμές που άφησαν καταπίστευμα στην παγκόσμια κοινότητα. Έτσι λοιπόν θα θυμηθούμε το Gonna Make You Sweat σαν μια μέρα μνήμης για τον David Cole εδώ στην παρέα του Paradise 90,3.

0: Είπαμε βαριά τα ονόματα πίσω από την παραγωγή. Οι μεγάλες Mariah Carey, Whitney Houston και Aretha Franklin έβαλαν τη δική τους σφραγίδα σε αυτό το τραγούδι, το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να ρίξουμε μια ματιά και να το δούμε λίγο πιο κοντά, γιατί έχει ενδιαφέρον. Οι παλιότεροι που θα έχετε δει το βίντεο κλιπ θα βλέπετε μια πανέμορφη έγχρωμη να ερμηνεύει. Δεν είναι η τραγουδίστρια, καθώς το sampling το έκαναν από παλιότερη επιτυχία της Martha Wash που είναι στα φωνητικά, ενώ απλά στο βίντεο κλιπ συμμετείχε το μοντέλο Zelma Davis. Ο Freedom Williams ήταν στο MC και γενικά είναι ένα τραγούδι το οποίο έφερε τις αλλαγές στην παραγωγή της dance σκηνής, που έδωσε τη δική του σφραγίδα απέναντι στο ευρωπαϊκό Eurodance. Έτσι λοιπόν, πολύ δυναμικές παρουσίες, τα κλαμπ τότε ήταν πολύ σύχναστα, γεμάτα και οι άνθρωποι χόρευαν και απολάμβαναν χορευτική μουσική. Κάτι τέτοιο που δεν γίνεται ιδιαίτερα σήμερα. Έχουμε περάσει βέβαια στην ηλεκτρονική μουσική, δεν είναι αυτό το είδος το οποίο προσελκύει και έχουν τα κλαμπ γίνει DJ concert και είναι μια νέα τάξη πραγμάτων. Όπως έλεγε ένας φίλος, όταν στην Ελλάδα διαχρονικά έχει φτώχεια, η ελληνική μουσική ανεβαίνει, και όταν έχει ευημερία ανεβαίνει το διεθνές ρεπερτόριο. Δεν θα ήθελα να το διασταυρώσω με το σήμερα και το τι επικρατεί. Τα συμπεράσματα δικά σας. Πάμε για τις 6.30 διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6.30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
4: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
4: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
4: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. 90,3.

Mr. Know It All είναι μια επιστροφή που έχει τη σφραγίδα του Teddy Swims. Όμως δεν είναι ο μόνος που έχει καινούργια δουλειά. Οι BTS έχουν καινούργιο άλμπουμ, το λέγεται Arirak. Η K-pop στα καλύτερά της, μεγάλα διεθνή event είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν τους BTS, προκαλώντας ένα πανδαιμόνιο σε κάθε τους εμφάνιση. Το διεθνές ρεπερτόριο υποκλίνεται στους νοτιοκορεάτες που έχουν ξεσηκώσει πραγματικά τη μουσική βιομηχανία. Ένα δείγμα το οποίο θα καταλάβετε γιατί γίνεται όλα αυτά λέγεται Swim και είναι από το καινούριο άλμπουμ των BTS που βρίσκεται σε υψηλές θέσεις στα τσάρτ. Απολαύστε το στην παρέα του Paradise 90,3.

Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για Όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. 90,3
2: Αυτό ήταν Αρότς και Μαχμούτ Ορχάν. Ο Μαχμούτ Ορχάν ήδη εμφανίστηκε στην Αθήνα με πολύ μεγάλη απήχηση. Αυτό είναι το τραγούδι, λέγεται Γκέα, έτσι με πολλά εθνικ στοιχεία και μας αρέσει πολύ. Όμως δεν είναι μόνο οι καινούργοι καλλιτέχνες που έχουν καινούργιες δουλειές εν όψη του καλοκαιριού, αλλά και οι θρυλικοί Rolling Stones έχουν παρουσιάσει καινούριο άλμπουμ. Αναμένεται για τις 10 Ιουλίου η επίσημη κυκλοφορία. Το όνομα είναι Foreign Tongues, μια έτσι παραπομπή στο σήμα του στη γλώσσα των Rolling Stones. Όμως έχουμε προπομπό τραγούδι, για να το ακούσουμε. Αυτό θα υπάρχει, λέγεται Rough and Twist, Twisted, και θα είναι μέσα στο άλμπουμ Foreign Tongues στις 10 Ιουλίου, κυκλοφορεί επίσημα. Αυτή είναι η καινούργια Rolling Stones.

0: πολλές φορές σχολιάζω και λέω ότι μ' αρέσει η καινοτομία, μ' αρέσουν οι αλλαγές, μ' αρέσουν οι καλλιτέχνες να παρουσιάζουν και καινούργια πράγματα, αλλά όταν μιλάμε για τους Rolling Stones, για αυτή την ιστορία, το ότι παραμένουν στους ήχους που τους αγαπήσαμε και τους ξέρουμε, έτσι ένα συνδυασμό της rock, της blues, αλλά και της country, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο δείγμα. Foreign Tongues, ένας προπομπός από το καινούργιο άλμπουμ που έρχεται στις 10 Ιουλίου εδώ στον Paradise 90,3 με την υπογραφή του Mick Jagger και της παρέας, των Rolling Stones δηλαδή. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Ένα Paradise Classic με τους Coldplay έρχεται και αμέσως μετά All The Time, το τραγούδι που αγαπήσαμε με τον Martin, με τον Mark Benjamin. Είστε πάντα σε μια παρέα που αγαπάει τη μουσική, μεσοβδόμαδα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, και είμαι ο Στέφανος. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης, Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούω.

0: Paradise 90,3.
1: Αχ, τι να πούμε, πιάσαμε τα καινούργια μας τώρα και καλά κάνουμε βασικά. Catch my breath λίγο πριν, ενώ τώρα η Bibi Rexha έχει μια έμπνευση να ασχοληθεί με μια παλιότερη επιτυχία των Faithless και να έρθουν μαζί με το New Religion. Έτσι θα φτάσουμε στις 7, ακούγοντας πάντα Paradise Radio 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
2: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
1: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
2: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
1: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
2: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
1: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 2541073677.
2: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
6: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
7: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
9: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
8: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
10: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν.
11: Και η διάγνωση? Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε.

0: Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικο σκευουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπολείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
1: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Pausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: από τους πρωτοπόρους στην προώθηση της Ethnic Μουσικής μέσα από τα καινούργια dance pop στοιχεία. Ο Salif Keita βέβαια από τη Δυτική Αφρική, Γάλλος στην εθνικότητα, πλέον δεν ξεχνάει τις ρίζες, δεν ξεχνάει τη μουσική της χώρας από όπου προέρχεται και το μεταφέρει με έναν πολύ ωραίο και έξυπνο τρόπο στην δημιουργία του, στα τραγούδια του. Πάμε για τις 7.30 και επιστρέφουμε με πολλά και ενδιαφέροντα και αθλητικά νέα.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.30.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό.

0: κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
3: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
2: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
3: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
2: Sneakers για κάθε μέρα.
3: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
2: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
3: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
2: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. Paradise. 90,3.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία, το τέταρτο μας ημίωρο, Miley Cyrus, End of the World, αλλά δεν ήρθε το τέλος του κόσμου, ήρθε η αρχή του τελευταίου ημιώρου. Μπασκετάκι έχει σήμερα, κυρίες και κύριοι. Αρχίζουν τα play-off στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας στο μπάσκετ και ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό. Πολλά για την πεντάδα, πολλά για το ποιο θα μπουν, τι θα γίνεται. Στα υπόλοιπα αθλητικά νέα υπογράφει ο Βασίλης Πανούλης, προπονητής του Άρη Μπέτσον, για τα επόμενα 3 χρόνια, λέτε. Στα πρώτα απριλιάτικο μου φάνηκε όταν το άκουσα, αλλά προφανώς για να αναπαράγεται θα είναι γεγονός. Και δεν έχουμε και πρώτα απριλιά, έτσι, να λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ στις 9 ξεκινάει αυτό η ματσάρα και πάμε για τα 3. Τώρα ποιος θα είναι ο νικητής, θα φανεί. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει στο ΣΕΦ, ξεκινάει το ζέσταμα σε λίγο και εμείς ζεσταίνουμε μηχανές για να απολαύσουμε αυτόν τον πρώτο αγώνα στα play-off.

Θα πάμε πίσω στον Ιούνιο του 2020. Σας φέρνει κάτι στο μυαλό, μη μου πείτε οι νεότεροι δεν θυμάστε. Κορονοϊός φυσικά. Εκτός από τον κορονοϊό είχαμε και το κόλλημα με το TikTok. Βιντεάκια πήγαιναν και ερχόταν, πολλή δημοφιλία από ορισμένα τραγούδια που γνώρισαν πολύ μεγάλη απήχηση. Ο Jason Derulo έγινε ο βασιλιάς του TikTok, αλλά και η Megan Thee Stallion δεν τα πήγε καθόλου πίσω. Με αυτό το τραγούδι κατάφερε να είναι και στο νούμερο 1 στην Αμερική. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε 29 Απριλίου, αλλά παρέμενε στην κορυφή στο αμερικάνικο τσάρτ και σαν σήμερα το 2020. Savage featuring Beyoncé, Megan Thee Stallion.

0: Δεν μιλάμε για καλλιτέχνη, μιλάμε για φαινόμενο. Μιλάμε για τον Drake. Μιλάμε για πρώτη φορά στην ιστορία της μουσικής να κυκλοφορήσουν σε μια μέρα τρία άλμπουμ μαζί και τα τρία να πιάσουν την πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση στο αμερικάνικο chart στα άλμπουμ. Ποτέ και για κανένα λόγο δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Πλέον τον αποκαλούν το βασιλιά του streaming και δεν είναι καθόλου τυχαίος ο τίτλος. Είναι ο Drake και είναι ένα δείγμα από τα νέα του άλμπουμ με το Janice STFU. Καλό απόγευμα.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

David Guetta, Upside Down, το τραγούδι που ήρθε για να γεμίσει έτσι το dance floor τις συναυλίες του και να μας θυμίσει ότι δεν είναι τυχαίο που εμπνέεται από τις δεκαετίες 80 και 90. Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα. Το αγαπημένο Αλληλούια στην αγγλική version στον Paradise 90,3.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: από τη Δανία με αγάπη, Kigo και Eva Max τα φωνητικά, whatever, για να κλείσουμε την αυλαία σήμερα. Είπαμε, έχει μπασκετάκι σε μια ώρα, αρχίζουν τα play-off στην πρώτη κατηγορία. Κατά τα άλλα, έχουμε ένα όμορφο βράδυ. Ανεβασμένη θερμοκρασία και η διάθεση, Τετάρτη απόγευμα, 3 Ιουνίου. Είμαι ο Στέφανος και είναι ο Paradise στα ραδιόφωνα σας. Καλή συνέχεια, good morning θα σας πούμε με την Αλεξάνδρα αύριο στο καθημερινό μας καλημέρισμα λίγο μετά τις 10. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, ευχαριστώ για την παρέα.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.

0: κάποιες γεύσεις. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
5: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση.
6: Go Sports. Go Figgly Sports.
7: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
6: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
7: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
6: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 41 40 19 86.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
0: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
9: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
9: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
10: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
11: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
10: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Ποιος είναι ο ανταγωνιστής της ντομάτας σε λικοπένιο? Μα φυσικά το καρπούζι. Εκεί άλλωστε οφείλεται και το έντονο κοκκινοπό του χρώμα. Καρπούζι και ντομάτα είναι must το καλοκαίρι και σας χαρίζουν αυτή την πολύτιμη αντιοξειδωτική ουσία, το λικοπένιο, που αποτελεί πραγματική ασπίδα για τον οργανισμό.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Πόπαν Ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth. Χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
6: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
8: Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
7: Paradise 90,3.

0: Ένα τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Hugel and Solto,

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν.

0: Αν γρήγορο Wi-Fi και φυσικά χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακούμε.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Ο Γιάννης Χαρούλης, Live στην Ξάνθη.

0: Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
1: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: Πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Paradise 90,3.

Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 29 χρόνια μαζί.

0: πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 29 χρόνια μαζί.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας

0: μηχανής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
0: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
3: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
2: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
2: Όλοι ακούμε

Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Paradise 90,3.

0: Πληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
1: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακούω.

0: Paradise 90,3. Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και...